Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

νησί που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

τακτικής να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Καλημέρα σε κύριε, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φιλής με αποτέλεσμα μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της. Επέβαινε σε γιο ταχύ με άλλους 4 νέους, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε σε κολόνα. Οι 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου στα 92,59 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Καιρός. Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτβόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Εσείς τώρα μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το topusetnews.gr και teco.gr. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24-21-026-201 και 26-221 μέσα από τους λογαριασμούς Ερτβόλου σε Facebook και Twitter, αλλά επίσης και από το email μας ερτβόλου@papakert.gr.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα καιρικά μας. Λοιπόν, τα καιρικά μας. Αυτή την ώρα έχουμε 24 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι 33. Έχει προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες από τη μία το μεσημέρι και μετά. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Άνεμοι που πνέουν βορειοανατολικοί με 3 χιλιόμετρα την ώρα και 70% υγρασία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας, είμαστε αρκετά καλά. Είμαστε στα πράσινα, όχι στα λιβαδί. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε για μικροσωματίδια, 9,62 αυτή την ώρα, μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, 8,61 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Καλά δηλαδή τα πάμε, αυτά στην πόλη του Βόλου, για να πάω και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. ...2,27 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 3,07 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το φτιάξουμε ή να πάρουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω τι είναι, Πανάγο. Πότε έρχεται, πότε φεύγει. Ναι. Λοιπόν, αφήνω την ποιότητα της ατμόσφαιρας και έρχομαι στην σημερινή μέρα. Για να δω πρώτα αν γιορτάζει κάποιος, για να πούμε χρόνια πολλά. Ο Τίτος γιορτάζει σήμερα. Μάλιστα, χρόνια πολλά λοιπόν στον Τίτο, την ημέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος. Τι είναι αυτό? Η ημέρα ορατότητας, λέει, του αρωματικού φάσματος ή η ημέρα ρομαντικής ορατότητας γιορτάζεται 2 φορές το χρόνο, στις 5 Ιουνίου και 25 Αυγούστου, με σκοπό να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωματικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τόσο εκτός όσο και εντός κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Για να κατανοήσει κανείς τι είναι η αρωμαντικότητα, πρέπει πρώτα να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στον σεξουαλικό και τον αρωμαντικό προσανατολισμό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα με ύψιλον, έτσι, προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική έλξη. Ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεται ρομαντική έλξη. Για πολλούς ανθρώπους οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είναι δυνατόν κάποιος να βιώνει σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον και το αντίστροφο. Τα άτομα που ταυτίζονται ως αρωμαντικά βιώνουν μικρή ή καθόλου ρομαντική έλξη προς τους άλλους. Πολλά αρωμαντικά άτομα είναι επίσης ασεξουαλικά, δηλαδή δεν βιώνουν ούτε ρομαντική ούτε σεξουαλική έλξη. Αλλά αρκετά είναι αλλοσεξουαλικά, δηλαδή βιώνουν σεξουαλική έλξη. Τα αρωμαντικά ασεξουαλικά άτομα αναφέρονται συνήθως ως αρωέις ή αρωάς. Ενώ τα αρωμαντικά αλλοσεξουαλικά συνήθως δηλώνουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό μαζί με το ρομαντικό τους. Παραδείγματος χάρη, αρωμαντικός ετεροφιλόφιλος ή αρωμαντικός αμφιφιλόφιλος. Όπως και άλλοι ρομαντικοί και σεξουαλικοί προσανατολισμοί, η αρωμαντικότητα αποτελεί φάσμα που περιλαμβάνει διαφορετικές ταυτότητες, οι οποίες περιγράφουν τους βαθμούς και τις αποχρώσεις της έλλειψης ρομαντικής έλξης. Έτσι, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι και έχει εδώ πέρα όλους τους συνδυασμούς. Η πρώτη εκδήλωση που αναγνώρισε, λέει, και γιόρτασε τις αρωμαντικές ταυτότητες του φάσματος ήταν η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης Αρωμαντικού Φάσματος, η οποία έγινε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2014 και από το 2015 μεταφέρθηκε πλέον στην εβδομάδα μετά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η καμπάνια καθοδηγείται από την Ένωση Αρωμαντικού Φάσματος για αναγνώριση, εκπαίδευση και υπεράσπιση. Λοιπόν, και συνεχίζει λίγο ακόμα με τέτοια στοιχεία. Αλλά τελείως δεν είχε πάει το μυαλό μου σε αυτόν τον ορισμό και το τι σημαίνει. Άμα σου πω, εσύ τον άκουσες πρώτη φορά και εγώ παρομοίως. Λοιπόν, αλλάζουν τα πράγματα. Όχι, αλλάζουν. Μάλλον απλά τώρα βγαίνουν και μιλάμε για αυτά ανοιχτά και προσπαθούμε να δούμε πώς όλοι οι άνθρωποι, τώρα σας λέω το τοπικό εγώ, θα ζούμε μια χαρά αρμονικά, δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα και δεν θα χρειάζεται να δίνουμε, πώς το λένε, να κάνουμε ημέρες αφιερωμένες, έτσι, για να αναφερόμαστε στο θέμα. Γιατί απλούστατα όλα θα είναι απλά και ωραία. Λοιπόν, πάω στα γεγονότα. 1825, κάποια δηλαδή από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25ης Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920, ο Ελευθέρως Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θελασσών. 1949, στις 5.30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960, τελετή έναρξη των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. 2004, η Φανή Χαλκιά, σαν σήμερα, στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 σε Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Τώρα, το 1918 γεννήθηκε ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Το 1930 ο Σον Κόνερι, Σκοτζέζος ηθοποιός. Το 1954 ο Έλβις Κοστέλο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους, Βρετανού ρόκερ. Ενώ το 1867 έφυγε ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Και το 1908 ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια και βραβεύτηκε το 1903 μαζί με τον Ζεύγους Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης ραδιενέργειας. Λοιπόν, αρκετά με το παρελθόν όμως, φίλες, φίλοι, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, πάμε να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 25 Αυγούστου του 1918 γεννήθηκε ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς μουσικούς, διευθυντές ορχήστρας και συνθέτες του 20ου αιώνα, διακεκριμένος ιδιαίτερα για το εμβληματικό musical West Side Story και τη μακρά θητεία του ως μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης. Μαέστρος, συνθέτης, πιανίστας και μουσικός παιδαγωγός, ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν ήταν ο πρώτος Αμερικανός μαέστρος που απέκτησε παγκόσμια φήμη και διεύθυνε τις μεγαλύτερες ορχήστρες του πλανήτη. Το musical του Broadway West Side Story, όπου πάντρεψε την jazz με την κλασική μουσική, διαθέτει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του μουσικού θεάτρου με τη μουσική του Leonard Bernstein και τους στίχους του Steven Sondheim. Μεταξύ των κορυφαίων κομματιών ξεχωρίζουν τα εμβληματικά Maria και Tonight, το ρυθμικό America και το I Feel Pretty.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο και αρχίζω βέβαια με τον Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Τα ταξί του μέλλοντος ή φρυγανιέρες με ρόδες. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ. Την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Στα ζήτητα μένει το ΙΒ στα δημόσια. Περίπου 100 μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Σήμερα τρεις δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο. Και οι αντιράς δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Χρέος ΗΠΑ, γιατί διπλασιάστηκε σε μια δεκαετία. Ζωοφόρος Παρθενώνα, νέα μελέτη για την οπτική αφήγηση. Τα νέα. 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Εκτός ρύθμιση 100.000 δικαιούχοι, συντάξει χειρίας. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις 28 Αυγούστου και γιατί. Πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις σιδηροδρομικών. Τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά, Αθήνα, Κάιρο. Η παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική, δίκη σοκ. Μακρόν, Σαλμά, επένδυση 6 δις του Ριάντ για θεματικό πάρκο μάγκα στο Παρίσι. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας. Εφορία, τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά. Απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ σε ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου. Ελαφρύνει στο ρεύμα και παράτηση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Ο οδικός χάρτης του Κυριάκου για την Ελλάδα του 30. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο. Εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κυβέρνηση, οικονομία και η αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με έξυπνα γυαλιά. Ανελκυστήρας Ακρόπολης, γιατί το υπό τελικά, για το υπό τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης είπε ξύπε, πρόγραμμα πάλι, ηλεκτροκίνηση δεν είναι πανάκια, γεράνια όρια, ανεμογεννήτριες σε καμένα και Natura 2000. Γερμανία, λεφτά υπάρχουν για τους εξοπλισμούς. Ριζοσπάστης, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 30, συνεδρία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Οι αμερικανικές απειλές και κυρώσεις επεκτείνουν στην Ευρώπη το πεδίο της σύγκρουσης. Χυδαία προσπάθεια παραχάραξης ιστορίας και ξέπλυμα του φασισμού-ναζισμού. Ελεύθερος τύπος, 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου. Από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. 4 ελληνικές παραλίες, 25 καλύτερες του πλανήτη, Ελλάδα 2, στην τελική ευθεία το Ταμείο Ανάκαμψης, ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους εταίρους, μήλος στο ΠΑΣΟΚ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς, υπέρ της προοδευτικής φορολογίας ο στενός συνεργάτης του Τσίπρα, άρθρος Χιακαντάρη. Μανιφέστο, ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας. ΠΑΣΟΚ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Τύπος Θεσσαλονίκης. Διπλό ραντεβού Μητσοτάκη με το Μετρό και τη ΔΕΘ ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης για τον οδικό χάρτη της Ελλάδας του 2030. Στο νοσοκομείο αστυνομικός που συνελήφθη για καταγγελία βιασμού. Ξέσπασε πολιτική θύελα για τον Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση. Κινητοποιήσει της ΓΕΣΕΕ με επίκεντρο των εργαζόμενων. Επανελειτουργούν 13 αθλητικοί χώροι σε Νεάπολη. Σικές. Κραυγή αγωνίας από καρκινοπαθή στη Βόρεια Ελλάδα για το νέο θεαγένιο. Πυρετώδεις ετοιμασίες για τα εμπορικά πανηγύρια σε Άγιο Μάμα και Εγίνιο. Κόντρα νιούς. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Τσίπρα. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουν να μολυνθούν από τον ιό. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια.
Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες εισπράξεις, επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΠΚΠ στην ταλαιπωρία του αγρότη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα, Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα, ελπίδες για έγκαιρη διάγνωση ως 10 χρόνια νωρίτερα, βλέπει η ΑΗ για τον καρκίνο του μαστού, σχεδόν ένα στους δύο καθυστερεί να πληρώσει τους λογαριασμούς. Αυτό δεν ξέρω πώς λύνεται βέβαια. Και να σας πω και την αυτεμπορική. Αντίδοτο στην ακρίβεια ψάχνει το Μαξίμου για να τιμήσει υγρών καυσίμων και ρεύματος ανησυχούν την κυβέρνηση. Ποια μέτρα εξετάζονται? Εφορία, αγόρατα, τα έσοδα κέρδη από κρύπτο, 30 δις η ελληνική βιτρίνα του FTC Russell. Φιλιά στο Ιράν, ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απειλές Scott Bessett κατά όποιας χώρας διευκολύνει την Τεχεράνη. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο και στα δικά μας φύλλα. Λοιπόν, για να δω αν έχουμε κάποια καινούρια Θεσσαλία. Λοιπόν, νέα εποχή στα επίγοντα, σε 1000 τετραγωνικά μέτρα, σε σύγχρονες υποδομές και νέο εξοπλισμό, σε λειτουργία το ανακαινισμένο τμήμα επίγοντων περιστατικών στο νοσοκομείο, το έργο με προϋπολογισμό ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί αυξημένες ανάγκες και το μεγάλο αριθμό περιστατικών καθημερινά. Γιορτή του ορεινού τρεξίματος στο Πήλιο, πρεμιέρα με ήττα για το Βόλο στο Παγκρίτιο, αρχίζουν οι εργασίες αποκατάστασης σε Ιάσονος Δημητριάδος, έκκληση Δήμου να μην σταθμεύουν οχήματα, ζημιές από φωτιά σε εγκαταστάσεις εργαστηρίων ΑΜΕΑ, ορκομοσία 78 νεοδιοριστέτων εκπαιδευτικών στη Μαγνησία, στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από καυγά στο Νότιο Πήλιο, χτύπασαν πολυκατοικίες στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Μαγνησία, παρετήσει εξουθένω και λήψει πίσω από τη βιτρίνα του νέου ΤΕΠ. Καμπανά κινδύνου από Βενέτη. Γιατροί δουλεύουν πέρα από τα όρια του. Καρακασίλοι εργαζόμενοι δεν είναι συμμορία, κρατούν όρθιο το ΕΣΥ. Προκλητική ανάρτηση του Άδων Γεωργιάδη για συμμορίε. Βολιώτησα κατήγγειλε τον εργοδότη για απόπειρα βιασμού, η έξοδο για ποτό και η επιστροφή με το αυτοκίνητο. Θα διατηρηθούν οι υψηλέ τιμέ στα καύσιμα, κοντοχρήσου τα 2 ευρώ έγιναν κανονικότητα. Τουρκική εισβολή στη Μαγνησία, κυράνει στο ράδιο 1, αλλοί τζογάρουν με τα όρια. Έρχεται καυτό διήμερο στη Μαγνησία, πότε θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας στο Βόλο. Αχιλλέας Καλυβιώτης, θα θρυνούσαμε θύματα, δεν υπήρχε καμία αντιπυρική προστασία. Αδιαφορία του Δήμου Βόλου για τη φωτιά στις εγκαταστάσεις αμαία. Στο τέλος του καλοκαιριού, ο Δήμος Βόλου αποφάσισε την απομάκρυνση ξερών χόρτων. Ταχυδρόμος, με τρόμο έληξη βόλτα. 30χρονη κατήγγειλε στην αστυνομία απόπειρα βιασμού. Περιέγραψε σεξουαλική επίθεση από τον εργοδότη της μετά το τέλος νυχτερινής εξόδου. Χειροπέδεσε 50χρονο στο Βόλο, ο οποίος παραμένει κρατούμενος. Ό,τι έγινε συνέβη με τη συνένεσή της, ισχυρίζει το ίδιος. Έμειναν με καύσωνα χωρίς νερό για σχεδόν 24 ώρες τα κάγκελα κάτοικοι στον Άγιο Βλάσιο. Σοκ στο πηγάδι Πτελεού όταν τουρίστας βρέθηκε απαγχωνισμένος. Δυσάρεστη ως μία αποκάλυψε τη φρίκη. Σάλπαρη για το τελευταίο ταξίδι, θλίψη για το θάνατο του Τάσου Κεσμετζή, του καπετάνιου του Εγκλεζονησίου. Άγριο σκηνικό. Μουσικός ξυλοφόρτωσε τη σύντροφό του. Με αίματα στο πρόσωπο το θύμα κατέφυγε στο ιατρείο του νησιού για ιατρική βοήθεια. Κατήγγειλε ότι τη χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο και αποπειράθηκε να την πνίξει. Πρεμιέρα με το αριστερό για το Βόλο, νίκη Βόλου ξεμούδιασμα με πεντάρα στο Εθνικό και Ολυμπιακός Βόλου τρίτη νίκη στο τρίτο φιλικό. Λοιπόν, αυτά και από τα δικά μας τραγούδια, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, να πω ότι σήμερα στην περιοχή του Αλμυρού και συγκεκριμένα στην περιοχή Καραμάνη και Κουρί του Δήμου Αλμυρού θα γίνει θύρα και δίωξη αγριόχειρων και των υβριδίων τους. Ήρθα μια ανακοίνωση χτες από το Δήμο και αυτό στο πλαίσιο ελέγχου του πληθυσμού των αγριόχειρων και των υβριδίων τους, δηλαδή από τα μικρά, πώς τα λένε, από τους μικρούς αγριόχειρους, τα παιδιά τους. Η διαδικασία γίνεται, λέει, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, γίνεται από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 8.30, έτσι, τελειώνει δηλαδή σε καμιά ώρα, και καλεί βέβαια τους πολίτες να μην πλησιάζουν και να μην κινούνται στην περιοχή κατά τη διάρκεια της δράσης για να αποφευθεί το όποιο ατύχημα. Και να μην κάνουν επισκέψεις, μας την έστειλε από χθες το βράδυ, εγώ σας το είπα τώρα, μια και δεν έχει λήξει, να έχετε το νου σας. Και να πάω αμέσως στην χθεσινή μέρα που είχαμε την ορκομοσία των εκπαιδευτικών, των νεοδιοριζομένων, έτσι, στη δευτεροβάθμια. Έγιναν 79 διορισμοί, 19 βέβαια θα καλυφθούν οι θέσεις τους από αναπληρωτές, διότι παίρνουν τις άδειες που χρειάζονται για κάποιο λόγο, μια και τώρα που έτυχε στη ζωή τους αυτό, δεν θα πει ότι όλοι είναι πανέτοιμοι να αναλάβουν υπηρεσία στο εκεί που τέλος πάντων διορίστηκαν. Για να ακούσουμε τι είπαν κατά σειρά ο Διευθυντής Δευτεροβάσιμας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ο κύριος Σαβελίδης, η κυρία Μακρύ, έτσι, η βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας που ήταν και υφυπουργός παιδείας, που ήταν εκεί για να τους χαιρετήσει, η κυρία Γιαννουλή από την πλευρά της ΕΛΜΕ και δύο κυρίες από τις νεοδιοριζόμενες.
1: Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας καλωσορίζει θερμά τους 79 συναδέλφους στην εκπαιδευτική κοινότητα της Μαγνησίας. Η πρώτη αυτή υπηρεσική πράξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας σχέσης ευθύνης απέναντι στους μαθητές, το δημόσιο σχολείο και την κοινωνία. Η υπηρεσία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ένταξή τους να πραγματοποιηθεί με τάξη, διαφάνεια, σεβασμό και ουσιαστική υποστήριξη.
2: Πάντως, κύριε Διευθυντά, 79 διόρισε το Υπουργείο. Δεν θα είναι και οι 79 στις σχολικές τάξεις από την νέα σχολική χρονιά.
1: Δεν θα είναι και 79, διότι θα είναι μείον 19, διότι πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για άδεια, όπως έχουν δικαίωμα κάθε, όπως έχει δικαίωμα κάθε εργαζόμενος, και κάποιοι λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων επαγγελματικών ζήτησαν ένα χρόνο αναβολή της οργομοσίας τους. Αυτή είναι η 19 προς 78. Οι θέσεις τους θα καλυφθούν άμεσα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας, από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
2: Άρα έχουμε 60 νέους καθηγητές, οι οποίοι θα καλύψουν μόνιμα κενά που υπάρχουν οργανικά, κενά που υπάρχουν στο δεύτερο βάθμιο.
1: Ακριβώς. Έχουμε αυτούς και τα υπόλοιπα κενά θα καλυφθούν, όπως είπα και προηγουμένως, από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
2: Με τους 79 που προσφέρουν.

0: πράγματα που διορίστηκαν καλύπτονταν όλα τα κενά, αν δεν είχαμε τις παρετήσεις ή τις άδειες ή τις παρατάσεις των κομμωσιών.
1: Όχι, δεν καλύπτονται όλα τα κενά, διότι οι υφιστάμενοι, οι έχοντες οργανική θέση στη Μαγνησία, σίγουρα θα χρειαστούν κάποιοι από αυτούς, τέλος πάντων θα χρειαστεί να λείψουν από τις θέσεις τους για τον α ή β λόγο, είτε για να διοδοτηθούν για κάποιο λόγο, είτε για κάποια άλλη αποχώρηση, κάποιο άλλο είδους αποχώρηση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η έννοια της αναπλήρωσης στους εκπαιδευτικούς.
2: Θα καλωσορίσουμε τους νέους εκπαιδευτικούς, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μαθαίνουν απλώς γράμματα στα παιδιά μας, μαθαίνουν κάτι περισσότερο, να είναι πολίτες, να είναι ενεργοί πολίτες, σκεπτόμενοι πολίτες και βεβαίως μορφωμένοι. Τρέφω βαθύτατο σεβασμό στους εκπαιδευτικούς και τώρα που δεν είμαι στο Υπουργείο το λέω με περισσότερη δύναμη και ελπίζω και με περισσότερη πειθό. Οι άνθρωποι αυτοί αφοσιώνονται, προσφέρουν και καμία μεταρρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας, εάν δεν υποστηριζόταν από τους εκπαιδευτικούς, δεν θα είχε επιτυχία. Σε αυτούς βασιζόμαστε, αυτούς εμπιστευόμαστε και έχουν την εμπιστοσύνη μας και τα θερμά μας συγχαρητήρια για αυτό που κάνουν.
3: Σήμερα καλωσορίζουμε και συγχαίρουμε τους συνοδιόριστους εκπαιδευτικούς μας που στη Μαγνησία είναι αρκετοί. Είναι σημαντικός αριθμός. Πρέπει να πω ότι δεν είναι απλώς σήμερα μια τυπική διαδικαστική διοικητική διαδικασία, αλλά σήμερα είναι σταθμός ορόσημου για αυτούς, γιατί είναι σταθμός ορόσημου για την επαγγελματική τους διαδρομή. Επέρχεται μετά από πάρα πολύ καιρό η μονιμότητα, η σταθερότητα. Άρα τους υποδεχόμαστε σαν μονίμους εκπαιδευτικούς με πολύ μεγάλη μας χαρά, γιατί αυτή η μονιμότητα επήλθε μετά από χρόνους αδιοριστίας και αγωνίας, ανασφάλειας και τώρα πλέον τους έχουμε μόνιμους και βέβαια πάντοτε τους καλούμε να είναι μαζί μας στο συλλογικό σπίτι της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, όπου θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, τη σταθερότητα, την αξιοπρέπεια στην εργασία μας.
0: Έχουμε δει ήδη κάποιες παρετήσεις εκπαιδευτικών από τους διορισμούς τους επειδή δεν μπορούν να τα
3: το καταλαβαίνετε αυτό και είναι κάτι ιδιαίτερα φυσιολογικό, θα πω τώρα. Δεν είναι πραγματικά τους δύσκολους αυτούς καιρούς ο συνάδελφος εκπαιδευτικός, ο νεοδιόριστος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. Αρχίζω από τη στέγη, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Δεύτερον, λείπει από τον τόπο συμφερόντων του, σε πολύ μακρινή περιοχή. Άλλο μεγάλο δύσκολο κομμάτι, διότι όλοι αυτοί έχουν οικογένειες. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, θα παντού και στους δήμους. Έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση πέρυσι και πάλι φέτος να μπορέσουμε, να μπορέσουν μάλλον οι δήμοι να κάνουν και αυτοί κάτι. Πιο μικρό, το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν, να ή ένα επίδομα ή μια στέγη να βρεθεί και έτσι να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες αυτές ανάγκες.
4: Κυριακού Ελβίρα ονομάζομαι, είμαι φιλόλογος ειδικής αγωγής.
0: Είστε Βολιώτισσα?
4: Όχι, είμαι από Θεσσαλονίκη. Μετά από 6 χρόνια περιπλάνησης και εγώ, σήμερα είναι η μέρα του διορισμού, είναι μια ιδιαίτερη μέρα συγκίνησης, χαράς, δικαίωσης πλέον που οι κόποι ανταμείφθηκαν. Και ιδιαίτερη συγκίνηση έχω διότι ξεκίνησα από εδώ, σπούδασα στο Βόλο και πλέον διορίστηκα και εδώ.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα μετακομίσετε στο Βόλο. Η πατρίδα σας είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά θα
4: είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι, για λίγο διάστημα, ναι.
5: Ονομάζομαι Αγγελική Μωραήτου, είμαι φαρμακοποιός και διορίστηκα στην εκπαίδευση στον τομέα υγείας του Νεπάλ, στο νομό Μαγνησίας.
0: Εσείς είστε από Βόλο?
5: Ναι, από Βόλο.
0: Πόσα χρόνια στην αναπλήρωση?
5: Εγώ ήμουν στον κλάδο της υγείας, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και τώρα ασχολούμαι πρώτη φορά φέτος με την εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου, φίλες φίλοι με το βλέμμα στην πόλη, και μου τράβηξα την προσοχή εδώ πέρα διαβάζοντας ένα site φιλικό, το Σκιάθος Live, και το συνάδελφο τον Νίκο Τζούμα, που αναφερόταν σε ένα θέμα που μου έκανε μεγάλη περιέργεια. Πώς προέκυψε δηλαδή και τι έγινε ξαφνικά, αλλά θα μάθουμε. Χθες λοιπόν είχαμε μια από τις ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο προς την παραλία Καστάνια της Κοπέλου. Είναι αυτή η παραλία και άλλες παραλίες που έχουν γυριστεί και αυτές τις ταινίες. Αυτή μάλλον, ναι, είναι και sequel. Έχω δει και το δεύτερο, ναι. Το Μάμα Μία, τέλος πάντων, πηγαίνει ο κόσμος που έχετε από το εξωτερικό, πληρώνει για να πάει τα δει από κοντά, και όχι μόνο, να κάνει και το μπάνιο του, να φάει. Δεν ξέρω πώς είναι αυτές οι παραλίες. Έχω συγκεκριμένα να πάω και στα δύο νησιά πάρα πολλά χρόνια, αλλά υποθέτω και στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος που επιδεικνύεται από τόσο κόσμο, ότι θα είναι πολύ όμορφα φτιαγμένες για να τους υποδεχθούν. Τι έγινε λοιπόν ενώ γινόταν αυτά τα ταξίδια που γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια? Δεν επιτράπει, λέει, η προσέγγιση ενός τουριστικού σκάφους στις παραλίες του νησιού. Λοιπόν, είναι μια δραστηριότητα που γίνεται για χρόνια. Γιατί δεν σας άφησε να βγείτε στην παραλία? Έχουμε τον καπετάνιο και ιδιοκτήτη, υποθέτω, ενός από τα σκάφη, του κυρίου Λάμπρου Χούμα, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πείτε μας έτσι την ιστορία, να καταλάβουμε κι εμείς. Γιατί σας σταμάτησε το λιμενικό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η δουλειά είναι τα ημερήσια καραβάκια, τα οποία είναι στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στην Αλόνισο και σε όλη την Ελλάδα γενικά. Αυτή η δουλειά εγώ την έχω βρει από τον πατέρα μου. Εγώ είμαι 60 χρονών. Γινόταν μια ζωή αυτό. Γινόταν προσέγγιση στην Αμμουδιά. Κατεβάζαμε τους τουρίστες, προσέχαμε, κάνανε τον μπάνιο τους, αυτό που πληρώνουν οι ανθρώποι, και γυρνούσαμε. Ξαφνικά, πριν από δύο μέρες, το πρωί που φορτώσαμε, όχι μόνο εγώ με το δικό μου το καραβάκι, και τα υπόλοιπα που πάμε στη Σκόπελο γενικά, και βγήκαμε να πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη εκδρομή μας. Ξαφνικά μας ανακοινώνει το λιμεναρχείο, απαγορεύεται η πρόσβαση στην αρχή, μας είπε, στην Αμμουδιά της Καστάνης.
0: Ναι.
1: Και λέω, γιατί, εξηγήστε μας γιατί, να ξέρουμε τι θα πούμε στον κόσμο. Ο κόσμος έχει, εμείς δουλεύουμε και με τουριστικά γραφεία, έχει προπληρώσει ο κόσμος από το χειμώνα τις συγκεκριμένες εκδρομές. Οι περιγραφές γίνονται κανονικότατα μέσα σε όλα τα site, μέσα στα τουριστικά γραφεία. Πού πάμε, πόσες ώρες καθόμαστε στο καθένα. Είμαστε επαγγελματίες, προσέχουμε πάρα πολύ, και ειδικά όταν έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε διάβλους, έχουμε ταμπέλες στην Αμμουδιά με το λιμεναρχείο σε συνεργασία, για να προσέχει ο κόσμος ότι κάποια στιγμή για 5 λεπτά βγαίνει ένα καραβάκι, κατεβάζει τον κόσμο και απομακρύνεται πάλι από την Αμμουδιά. Και μας ανακοινώσανε, όχι χθες, προχθές, απαγορεύεται να πλησιάσετε την Καστάνη. Φεύγουμε με τα καραβάκια, στον δρόμο μας ανακοινώνουν, απαγορεύεται να πλησιάσετε οποιαδήποτε Αμμουδιά της Κοπέλου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έγινε μια καταγγελία για τα καραβάκια, και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα.
0: Τι καταγγελία δηλαδή, δε, να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Έγινε μια καταγγελία γιατί βγαίνουν τα καραβάκια στις Αμμουδιές. Κάποιος δεν του άρεσε που είδε ένα καραβάκι να έρθει μπροστά του, όχι μπροστά του ανεξέλεκτα, πάντα λέω, μέσα σε διάβλο του λιμεναρχείου, με ναυαγοσώστη απ' έξω, με ταμπέλες απ' έξω, με τα πάντα. Είναι 5 λεπτά η διαδικασία αυτή. Και πήγε στα λιμεναρχεία και δεν ξέρω, ψάξανε τι ψάξανε και βγάλανε μία νομοθεσία η οποία μας είπαν ότι ισχύει εδώ και δύο χρόνια, η οποία απαγορεύει αυτομάτως να προσεγγίσουμε οποιαδήποτε παραλία. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Είμαι από τη Σκιάθο, δεν είμαι από τη Σκόπελο. Κουβαλάω κόσμο στη Σκόπελο.
0: Ναι.
1: Και στη Σκιάθο ορισμένες μέρες της εβδομάδας. Στη Σκιάθο επιτρέπονται τα πάντα, να πάμε όπου θέλουμε, σε όποια αμμουδιά θέλουμε. Στη Σκόπελο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά. Άλλο κράτος η Σκόπελος, άλλο κράτος η Σκιάθος.
0: Δηλαδή σήμερα, αν πάρετε τον κόσμο και τον πάτε σε κάποιες από τις ακτές για μπάνιο, που εννοείται ότι δεν έχουν κάποια.
1: Είναι οι τρεις ακτές που έχουν γυριστεί η ταινία Η Μάμα Μία, η οποία έχει φέρει τεράστια χρήματα στην οικονομία εδώ της περιοχής. Ο κόσμος έρχεται μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα μετά από 20 περίπου χρόνια, κοντά στα 20 χρόνια, 18 χρόνια. Αυτή τη στιγμή βάζουμε εμείς, εγώ σήμερα έχω 230 άτομα με τα δύο τα καραβάκια να μεταφέρω. Ναι. Δεν ξέρω πού θα πάω τον κόσμο αυτόν σήμερα. Δεν ξέρω, θα βγω στο πέλαγος και θα κάνω βόλτες γύρω γύρω και δεν ξέρω πώς να τον πω στον κόσμο. Τι να πω. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή 21-22 Αυγούστου βγαίνει μία διαταγή η οποία μας απαγορεύει να κάνουμε τα πράγματα τα οποία τα κάνουν τα τελευταία 40-50 χρόνια γίνονται. Αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, τελειώνει η σεζόν αφού σε δύο εβδομάδες, τρεις τελειώνουμε. Να μην βγει παραπονεμένος ο πελάτης, ο τουρίστας που πληρώνει, όχι εμείς, ο τουρίστας. Και ανακοινώστε το πρόγραμμά σας στο καινούργιο. Τι θέλετε, πού θέλετε να πηγαίνουμε, πώς θέλετε να πηγαίνουμε, το χειμώνα που όλοι καθόμαστε, να συγκεντρωθούμε, να είμαστε επαγγελματίες, να είμαστε οργανωμένοι.
0: Τώρα για να
1: τι θέλετε, για να πάμε ναι, εκεί. Όχι όμως στη σεζόν μέσα.
0: Ναι. Το
1: και
0: θέμα είναι, αυτό είναι παράνομο επειδή εκδόθηκε κάποιος νόμος όπως μου λέτε πριν δύο χρόνια και τώρα αποφάσισαν να τον εφαρμόσουν. Σε τι αφορά αυτός ο νόμος?
1: Αυτό... Καταλάβετε μια μικρή λεπτομέρεια. Τα καραβάκια μας είναι μικρά, δεν είναι μεγάλα.
0: Ναι.
1: Εμείς πρέπει να κουμπίσει το μπροστινό σημείο του καραβιού, τα IQ. Άντε, γιατί καράβι ο καθένας μπορεί να νομίζει ότι είναι το superstar, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Να κουμπίσει λίγο στην άμμο, κατεβάζουμε τη σκάλα και βγάζουμε τον κόσμο. Και η διαταγή που βγήκε είναι ότι από τη στιγμή που θα κουμπίσει στην άμμο, θεωρείται προσάραξη.
0: Ναι.
1: Θεωρείται προσάραξη. Πρέπει να έρθει δίτης, πρέπει να έρθει ναυπηγός, νιογνώμονας, να ελέγξει το σκάφος για να συνεχίσει το ταξίδι. Και αυτό το κάνουμε 40-50 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πάμε εμείς να χαλάσουμε τα σκάφη ή θα πάμε να κάνουμε κάτι αντίθετο, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος εδώ και δύο χρόνια. Και ξαφνικά, 21 Αυγούστου, κατεβαίνει ένας λιμενικός και δεν απαγορεύεται. Δεν γίνεται αυτά. Ή θα το κάνεις όταν ψηφίστηκε το 24 και θα μας ενημερώσεις. Είμαστε επαγγελματίες, πληρώνουμε και εγώ δεν ξέρω τι πληρώνουμε γύρω-γύρω στο κράτος. Ναι. Και εγώ δεν ξέρω τι πληρώνουμε γύρω-γύρω στο κράτος. Και κατεβαίνουμε, βγαίνουμε από τα σπίτια μας το πρωί και πάμε στη δουλειά μας σαν κλέφτες. Μη μας δει ο λιμενικός, μη μας δει ο ένας, μη μας δει ο άλλος. Λες και κάνουμε έγκλημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Και αυτό όμως, αφού μου λέτε ότι υπάρχει κάποιος νόμος, εννοείται ότι ισχύει για όλους. Δεν μπορεί να
1: φυσικά,
0: είναι διαφορετικά
1: φυσικά.
0: Στη Σκιάθο και στην Κάλυμνο, ξέρω εγώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ το εξής. Ό,τι λέει ο νόμος, κανένα πρόβλημα. Τη στιγμή που βγάζεις τον νόμο και δεν τον εφαρμόζεις, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και βγαίνεις μέσα τη σεζόν και βγάζεις τη διαταγή αυτή μόνο για τη Σκόπελο, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ενώ όλη η Ελλάδα χορεύει, δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Ισκιάδος, μην πάμε μακριά τώρα. Μην πάμε στο Ιόνιο τώρα. Μην πάμε στην Κό, στη Ρόδο, σε αυτά τα μέρη, στην Κρήτη. Στη Σκιάθο. Δηλαδή, ρωτάω, κάνω την ερώτηση στο λιμενικό και λέω: απαγορεύεται να πάω στη Σκόπελο σε οποιαδήποτε αμμουδιά? Μου λέει ναι, και δεν έχει πρόστιμο. Έχει απαγόρευση απόπλου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
0: Θα σε κρατήσουν εκεί πέρα.
1: Εκεί, ναι. Μένει ο τουρίστας εκεί και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται μετά πλέον.
0: Ωραία. Ναι.
1: Ναι, και στη Σκιάθο λέω επιτρέπεται να πάω, μου λέει επιτρέπεται. Λέω και δεν τρέπεστε που το λέτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η νομοθεσία εγώ νομίζω ότι είναι για όλο το χώρο, για όλη την επικράτεια, για όλη την Ελλάδα είναι ένας νόμος.
0: Δηλαδή εγώ τώρα αν έπαιρνα το λιμενικό θα μου έλεγε ότι παντού ισχύει το ίδιο, ενώ σε εσάς είπαν ότι στη Σκιάθο επιτρέπεται.
1: Φυσικά.
0: Γιατί
1: φυσικά.
0: Είμαι σίγουρο ότι αν πάρει το λιμενικό αυτό θα μου πει ότι απαγορεύεται παντού, νόμος είναι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στη Σκιάθο σήμερα ρωτήσετε, θα κάνω την εξή ερώτηση. Θα πάνε τα καραβάκια σήμερα στη Σκιάθο? Πήγαν εχθές. Όχι αν θα πάνε σήμερα, πήγανε χθες τα καραβάκια στη Σκιάθο στις αμμουδιές. Θα σας πούνε πήγανε. Στη Σκόπελο πήγαν τα καραβάκια? Όχι, δεν πήγανε. Γιατί αυτή η διαφορά?
0: Ναι.
1: Αυτή την ερώτηση να κάνετε στο λιμενικό.
0: Δεν μου λέτε, ήταν.
1: Δεν ξέρουνε, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα πλέον στο λιμεναρχείο.
0: Ναι. Τι, η καταγγελία σε τι αφορούσε αυτό το θέμα της προσάραξης? Γιατί πραγματικά στην προσάραξη έχω μπροστά μου τον νόμο.
1: Καμία σχέση. Να σας πω τι αφορά η καταγγελία.
0: Να ακούσουμε.
1: Η καταγγελία είναι μία αμμουδιά στη Σκόπελο που λέγεται Καστάνι και δίπλα είναι μία άλλη αμμουδιά που λέγεται Μιλιά. Εντάξει.
0: Ναι, είναι ωραίες παραλίες αυτές.
1: Έγινε φόρτο στην Καστάνι. Οι κύριοι που έχουν κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πιο κάτω στις άλλες αμμουδιές κάνανε την καταγγελία για να σταματήσει η Καστάνι. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή. Αρχικά ήταν μόνο η Καστάνι απαγορευμένη.
0: Μάλιστα.
1: Για να πάρουν τον κόσμο δίπλα. Είναι επαγγελματικά μεταξύ τους αυτονών. Εμείς είμαστε, δεν έχουμε ιδέα τι μας γίνεται και μας έχουν κάνει καροσάκι δεξιά και αριστερά. Πηγαίνετε από εδώ, πηγαίνετε από εκεί. Πώς πηγαίνετε από εδώ, πηγαίνετε από εκεί, ρε παιδιά, όταν ένα σκάφος έχει 120-130 άτομα μέσα? Κάτι δεν σκεφτόσαστε αυτόν τον κόσμο? Εμάς δεν μας σκέφτεται κανένας.
0: Τώρα τι θα κάνετε, θα δώσετε τα χρήματα πίσω στον κόσμο? Για να καταλάβω, δηλαδή, τι θα κάνετε σήμερα, παραδείγματος χάρη, αν έχετε αυτά τα 200
1: τώρα,
0: τόσα άτομα.
1: Αν
0: που...
1: είχατε εδώ μία κάμερα.
0: Ναι.
1: Αν είχατε τώρα μία κάμερα, είναι 8 η ώρα. 8.30 ώρα έξω από το σκάφος μου θα έχω σήμερα 230 άτομα.
0: 230 άτομα παίρνει το σκάφος.
1: Ποια είναι η θέση μου αυτή τη στιγμή? Δύο καραβάγια έχω.
0: Α, έχετε ίδια. Δύο, ναι, θα τα μοιράσετε, ωραία.
1: Και τα δύο μαζί συνόλο παίρνουν 300. Ναι. 300 άτομα. Ναι, αυτή τη στιγμή εγώ πέστε μου τι πρέπει να κάνω. Να δώσω τα χρήματα όλα πίσω. Κάποιο που έχει προγραμματίσει αυτή την εκδρομή, έχει σηκωθεί σήμερα από τις 7 η ώρα το πρωί, έχει πάρει την τσάντα του με τα πράγματα της Αμμουδιάς, ο τουρίστας. Να πάει στην Αμμουδιά, να τον κατεβάσω εγώ εδώ πέρα με τα λεωφορεία, από οπουδήποτε μπαίνει στο νησί, να έρθει εδώ, να το ανακοινώσω ότι ξαφνικά χθες μας απαγορεύσαν να πάμε. Θέλετε τα λεφτά σας πίσω. Οι άνθρωποι έχουν πληρώσει με κάρτες. Εμείς έχουμε πληρώσει ΦΠΑ για αυτά τα λεφτά που έχουμε εισπράξει. Δηλαδή δεν είναι απλό το πράγμα.
0: Τότε σκέφτεστε, τι σκέφτεστε να κάνετε όμως? Τι σκέφτεστε να κάνετε? Γιατί το πρόβλημα στο περιγράψατε μια χαρά, το καταλάβω.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν λέω μόνο για σήμερα. Μιλάω γενικότερα τώρα.
1: Να κάνουμε. Κοιτάξτε, επειδή μας ήρθε πολύ ξαφνικό και είμαστε επάνω στο φόρο της δουλειάς μας εμείς,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, εμείς το μέλημά μας είναι από το πρωί που ξυπνάμε, πώς θα έχουμε τον κόσμο μέχρι το βράδυ να είναι ευχαριστημένος, γιατί είναι πολύς ο κόσμος, πολλά τα κράτη διαφορετικά και πρέπει, ξέρεις, να είναι ο άνθρωπος που θέλει να κάνει μια εκδρομή να περάσει καλά. Το μέλημά μας είναι αυτό. Ξαφνικά μας βγαίνει η νομοθεσία αυτή που δεν ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε πριν από δύο μέρες. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη τι μας γίνεται. Γιατί όταν γυρνάει και μου λέει εμένα σε αυτή την Αμμουδιά απαγορεύεται και σε αυτή επιτρέπεται και στην άλλη απαγορεύεται, δεν το θεωρώ σωστό και δεν το δέχομαι. Ωραία, ή θα σταματήσει όλη η Ελλάδα σήμερα, όπως σταματάς ένα χώρο, ή θα σταματήσει κανέναν για να δώσει μια διορία για να περάσει το καλοκαίρι και φωνάξτε μας σαν επαγγελματίες, ανακοινώστε μας τα μέτρα που θέλετε και αν δεν τα ακολουθήσουμε εκεί, έχετε όλο το δικαίωμα να μας πείτε ό,τι θέλετε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Είναι. Τώρα σήμερα να σας πω τι θα κάνω.
0: Έχουμε ένα λεπτό, ωραία, γιατί πάω σε δελτίο. Πείτε μου.
1: Να είστε καλά.
0: Πείτε μου λίγο, τι θα κάνετε σήμερα.
1: Ωραία. Αυτό που έχω να κάνω σήμερα εγώ είναι ότι έχω να βλώσει 6 λεωφορεία στη Σκόπελο, τα οποία θα τα πληρώσω από την τσέπη μου και θα κάνουμε τον κόσμο γύρω-γύρω με τα λεωφορεία και θα ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο.
0: Θα τον πάτε απέναντι δηλαδή στο λιμάνι και θα μπει στα λεωφορεία. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Να.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, να πω για αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ότι μιλούσαμε με τον κύριο Λάμπρο Χούμα, έτσι, που είναι καπετάνιος και ιδιοκτήτης από αυτά τα δύο τα σκαφάκια τα τουριστικά, που μας περιέγραφε το πρόβλημα που έχει προκύψει με την εφαρμογή ενός νόμου που από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει για όλους, αλλά για αυτούς μόνο που είναι να πιάσουν ακτές στη Σκόπελο, όπως τουλάχιστον καταγγέλει ο ίδιος. Λοιπόν, εμείς συνδεόμαστε με το Air News Radio για να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από Ελλάδα και εξωτερικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 8. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στη Λεωφόρο, Φίλης. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες μέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλή ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
2: Ο καιρός.
3: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σίτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: αγάπη. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη, δεύτερο μέρος, Παναγιώτης Σωτήρης, τεχνική επιμέλεια, Ελένη Μανώλη μικρόφωνο και μουσική Μαρία Δημητρίου. Και πάμε τώρα σε μια συνέλευση που θα γίνει κατά της Κάρφης Σκουπιδιών από την Αγέτη, Δευτέρα που μας έρχεται, στο Θεατράκι του Ανάβρου, σε 7.30 το απόγευμα. Οργανώνονται εδώ οι φορείς. Έχουν ξανακάνει κι άλλη συνάντηση για να οργανωθούν απέναντι σε αυτό το θέμα, να δουν πώς θα κινηθούν. Και καλούν βέβαια και πάλι πολίτες, φορείς, σε αυτή την ανοιχτή συνέλευση κατά της Κάρφης απορριμμάτων. Γιατί σκέφτονται να προχωρήσουν σε ορισμένες ενέργειες. Εμείς να πω ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ευγένεια Ηλιοπούλου, η οποία είναι και από το Σύλλογο Πολίτες Μαγνησίας για την Υγεία και από το Περιβάλλον και από την Επιτροπή Αγώνα Πολιτών κατά της Κάρφης Απορριμμάτων. Είναι πολύ, είναι και η Περιοδική Πρωτοβουλία, είναι Ενεργοί Πολίτες Βόλου, είναι το Δίκτυο Πολιτών Βόλου κατά της Κάρφης Απορριμμάτων, είναι οι φορείς ενώ δηλαδή αυτοί που οργανώνουν τη συνέλευση. Κυρία Ηλιοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μανώλη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Όπως τα λέτε είναι, μετά από το 2017 που έχουμε ξεκινήσει αυτό τον αγώνα, δυστυχώς καλούμαστε να συνεχίσουμε, να ενημερώσουμε πάλι τους πολίτες, τους συμπολίτες μας για αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει στην πόλη μας. Δηλαδή όχι μόνο δεν σταματήσαμε την Κάρφη Σκουπιδιών, αλλά έχουν πάρει την άδεια από την κυβέρνηση να φέρουν ξανά, όχι αντιέφαλα, SRF, ακόμα χειρότερα, δηλαδή και με την οργανική ύλη μέσα, όπως είναι, φανταστείτε, ας πούμε, και ο πράσινος κάδος, δηλαδή ο μπλε κάδος είναι τα οργανικά, είναι τον καφέ κάδο, να καίγονται στην ΑΓΕΤ μαζί με όλα αυτά που έχει πάρει άδεια από το Υπουργείο. Οπότε στην προηγούμενη συνέλευσή μας πήραμε την απόφαση να κινηθούμε ενωμένα, δυναμικά, προκειμένου να αποτρέψουμε το χειρότερο, που είναι να έρχονται σκουπίδια όπως παλιότερα σε πολύ μεγάλες ποσότητες, έως 250.000 τόνους το χρόνο να καίγονται στην ΑΓΕΤ μόνο από αυτά τα σκουπίδια. Και να ο συνολικός το TOC, Total Organic Carbon, δηλαδή ο ολικός οργανικός άνθρακας, να αυξηθεί, να έχει το δικαίωμα να απελευθερώνει περισσότερα μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, κάτι το οποίο είχε απορρίψει το Συμβούλιο της Επικρατείας, τότε που είχε κάνει προσφυγή η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία και είχε απαγορευθεί να έρχονται με πλοία τα σκουπίδια, και το TOC το επανέφερε στα 10 μικρογραμμάρια και όχι στα 40 που ζήτησε η τσιμετοβιομηχανία.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε καλούμε τον κόσμο την Δευτέρα στις 7.30 ώρα στο Θεατράκι του Ανάβρου να συζητήσουμε όλοι μαζί, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Συζητάμε για ένα μεγάλο συλλαλητήριο αρχές Οκτώβρη και θέλουμε μαζί μας όλο τον κόσμο, φυσικά, τους φορείς, τους συλλόγους, τις συλλογικότητες, τους απλούς πολίτες που δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν στην πόλη. Τον αέρα, χώρια, όλα τα άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα που γνωρίζουμε.
0: Ναι. Πάντως εξετάζεται και το νομικό κομμάτι, θα έλεγα.
1: Το νομικό κομμάτι δεν έχει ξεχαστεί καθόλου, γιατί ναι, και εμείς και ως Επιτροπή Αγώνα από το 2017 προσπαθούσαμε με όλους τους τρόπους, με όλα τα εργαλεία και όπλα που κατέχουμε, και κινηματικά και νομικά και ακτιβιστικά, να κάνουμε, όπως γνωρίζετε, ό,τι μπορούμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απορρίψει, ίσα ίσα που έχουμε δώσει και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να βγάλει μία έκθεση, τεχνική έκθεση για την κατάσταση αυτή, και θα ενημερώσουμε τον κόσμο τη Δευτέρα για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε βάλει κάποιοι σύλλογοι κάποια χρήματα, πληρώσαμε το ειδικό αυτό γραφείο, Και θα μας πει κάποια, περιμένουμε δηλαδή τις απαντήσεις του, τη τεχνική έκθεση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για, στην προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, την οποία έχει υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος δυστυχώς αρνήθηκε την... τη συμβολή μας βέβαια.
0: Εμείς, θα κινηθεί μόνος του, αυτό κατάλαβα.
1: Αυτό έχει πάρει απόφαση. Εμείς ως πολίτες, ως σύλλογοι, θέλαμε να ενισχύσουμε την προσπάθειά του αυτή, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να ενισχυθεί, ας πούμε, με την τεχνική έκθεση.
0: Ναι.
1: Και το αρνήθηκε. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάποια γνώμη στην πορεία, μακάρι. Και...
0: θα προσφύγετε κι εσείς στο ΣΤΕ, δηλαδή, τώρα ή θα πάει...
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Μια προσφυγή στο ΣΤΕ είναι πάρα πολύ ακριβή. Νομίζω είναι 5.000 ευρώ, ναι, το λιγότερο. Αυτά τα χρήματα εμείς δεν τα έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο με τον οβολό των συμπολιτών μας, αν κάνουμε κάποιο crowdfunding, θα το αποφασίσουμε τη Δευτέρα αυτό,
0: ναι,
1: και να δούμε πώς... πώς θα κινηθούμε.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, τώρα και μια απόφαση του ΣΤΕ, βλέπουμε ότι καταστρατηγείται από την κυβέρνηση, μια χαρά. Οπότε δεν είναι και το θέσφατο αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά καλό είναι να γίνει και αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα, ωραία.
1: Καταλάβατε, αλλά ωραία. Δεν πιστεύουμε μόνο σε αυτό. Δεν βασιζόμαστε μόνο σε αυτό. Μόνο η αντίδραση του κόσμου, η αντίστασή του, και θα καταρρύψει αυτή την απόφαση, την ΑΕΠΟ που έχει πάρει η ΑΓΕΤ της Lafarge Holcim, μην το ξεχνάμε, για να καίει σκουπίδια, αντί να μελετάει τη μετεκατάστασή της, χωρίς να καίει σκουπίδια. Φυσικά είμαστε κατά της καύσης σκουπιδιού παντού. Αντί λοιπόν να μελετάει την μετεκατάστασή της από την πόλη του Βόλου, που είναι μόλις 100 μέτρα από τα σπίτια και από τις αυλές των σχολείων των παιδιών μας, θέλει να καίει όλο και περισσότερο και να διευρύνονται και οι όροι με τους οποίους καίει. Έτσι έχουν γίνει κάποιες λίγες έρευνες που έχουμε παρουσιάσει και ως σύλλογος και ως επιτροπή, και βλέπουμε παραβιάσεις, βλέπουμε 2 και 3 φορές πάνω σε ένα σημείο στην αγριά το κάδμιο, ας πούμε, το υδροφθόριο. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που ήδη έχει κάνει παραβιάσεις, όχι παραβιάσεις, είναι πάνω από το όριο. Και οι ρήποι αυτοί που δεν έχουν γίνει για σημαντικούς ρήπους, έτσι, και για τοξικά αέρια, για τις διοξίνες, δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, δεν ξέρουμε για τον υδράργυρο.
0: Δεν ξέρω, είδα και με κάποιες φωτογραφίες και καταγγελίες από κόσμο, ναι, που το βράδυ, ότι έχει και mm-hmm. πρόβλημα ίσως τώρα με τα σακόφιλτρα, άσχετα με την καύση,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: ξέρω για να υπάρχει αυτό το ντουμάνι. Mm-hmm. Δεν ξέρω και αν πήγαν οι υπηρεσίες δηλαδή να ελέγξουν τις περιφέρειες, γιατί αυτά τα βλέπω στο δίκτυο.
1: Να σας πω κάτι, κυρία Μανώλη. Εμείς ως σύλλογος είχαμε βρεθεί και με τον κύριο Αργυρόπουλο, το σύμβουλο του Περιφερειάρχη,
0: ναι,
1: ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι δυστυχώς οι υπηρεσίες ελέγχου δεν είναι αρκετές. Δηλαδή δεν υπάρχει και το προσωπικό τυχαίο για να κάνει αυτούς τους ελέγχους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά και αυτές οι μετρήσεις που έκανε η Περιφέρεια, δυστυχώς, είναι μονομερείς. Δηλαδή δεν έχουν γίνει όπως θα έπρεπε. Δεν έχουν πάει, δηλαδή επέλεξαν 6 σημεία στην Αγριά και 1 στην Έδη Μητριάδα. Όταν ξέρουμε από τη μελέτη των διασποράς των ρήπων ότι οι περισσότεροι άνεμοι φυσάνε προς την Νέα Δημητριάδα,
0: ναι,
1: έτσι, και προς τα πάνω. Δεν έγιναν. Έγινε μόνο ένας. Μάλιστα στην Αγριά το ένα σημείο ήταν πάρα πολύ επιβαρημένο. Επίσης δεν έγιναν για υδράργυρο, που είναι άκρος νευροτοξικό, και εμείς ως Επιτροπή είχαμε κάνει μετρήσεις και τις είχαμε δώσει σε πιστοποιημένο,
0: ναι,
1: εργαστήριο του εξωτερικού, και όχι εδώ, ας πούμε, σε εργαστήρια που έχει πελάτες και την Περιφέρεια και την βιομηχανία, και τη βρήκαμε 770 μικρογραμμάρια, ppm συγγνώμη, ανακυβικό, όταν το όριο στην Σκανδιναβία, στη Φινλανδία, είναι 7.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, θα έπρεπε να είμαστε όλοι έξω, στα κάγκελα που λένε.
0: Κατάλαβα. Ναι. Ωραία. Κύριε Ηλιοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. 7.30 ώρα λοιπόν τη Δευτέρα στο
0: Θεατράκι του Ανάβρου.
1: Ωραία. Σας περιμένουμε όλους. Γεια σας.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Σημαντικά αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχει σε ασθενείς από τη Λάρισα, τη Θεσσαλία και ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με την εγκατάσταση νέου υπερσύγχρονου αγγιογράφου που ανοίγει το δρόμο για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα σοβαρών αγγειακών περιστατικών και οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων. Σε λειτουργία βρίσκεται το ανακοινωμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η ανακαίνιση συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αφορά χώρο περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και αναβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Στους μεγάλους ορεινούς δήμους της χώρας κατατάσσεται πλέον ο Δήμος Ελασσόνας μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που εισάγει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο νοσοκομείο Τρικάλων με ελαφρά τραύματα νοσηλεύεται 17χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Σε 21 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα διαθέσιμα του Δήμου Βόλου στους τραπεζικούς λογαριασμούς σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Δημοτική Επιτροπή. Αυτοψία της Ευαγγελίας Λιακούλη του ΕΚΑΒ Λάρισας μετά από καταγγελίες εργαζομένων για υποστελέχωση και παροπλισμένα ασθενοφόρα από τα συνολικά μόλις 5 που εξυπηρετούν τη Λάρισα. Καταθέτει σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό. Διασωληνωμένος στη μέθη του νοσοκομείου Τρικάλων νοσηλεύεται 67χρονος ο οποίος υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφίκας. Στους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στο Βόλο ενώ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δασικές περιοχές και περιοχές Natura της Μαγνησίας. Στη Μαγνησία διορίζονται 79 εκπαιδευτικοί, ενώ 19 ακόμα θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από αναπληρωτές. Οι διορισμοί αφορούν την ενίσχυση των σχολικών μονάδων του νομού ενόψει σχολικής χρονιάς με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τρεις διακομιδές ασθενών από τις βόρειες ποράδες προς το Βόλο πραγματοποιήθηκαν χθες. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας προκειμένου υποβληθούν σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και νοσηλεία, καθώς τα περιστατικά κρίθηκαν αναγκαίο να αντιμετωπιστούν. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οδηγοί και λεωφορεία σε τμήμα του οδικού δικτύου του Πηλίου, όπου τα προβλήματα υποδομών δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Η κατάσταση προκαλεί διαμαρτυρίες και επαναφέρει το ζήτημα της ανάγκης παρεμβάσεων για ασφαλέστερη κυκλοφορία κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Πρόστιμο και ποινή φυλάκιση 4 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε 57χρονο στο Βόλο, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μετά τους Δήμους Σοφάδων και Παλαμάς, στους επηρεαζόμενους Δήμους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, προσθέθηκε και ο Δήμος Καρδίτσας, καθώς εντοπίστηκε κρούσμα στο Καλυφώνι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στο ρεύμα προς Γρεβενά. Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Κωνσταντίνου Τέλειου με τον Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνο στο επίκεντρο Ιόχη Αγράφων, έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και η παρεμβάση στο δικό κύκλωμα της Λίμνης Πλαστήρα. Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο γιατρός και υποψήφιος δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου Γόμφων Βάιος Πάλας. Ο Δήμος Μουζακίου διοργανώνει περίπατο στους αρχαίους γόμφους, μια διαδρομή στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση, την Τετάρτη σε 7 το απόγευμα. Πανδημοτική γιορτή κρασιού και αμπελιού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Αυγούστου στην ιδυλιακή τοποθεσία Αγία Τριάδα στην είσοδο του ιστορικού οικισμού της Ραψάνης, με στόχο την ανάδειξη μακροχρόνιας αμπελουρικής παράδοσης και του φημισμένου τοπικού ίνου Pop Ραψάνης. Η πόλη της Λάρισας μετατρέπεται στο επίκεντρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας το μεγάλο πανελλήνιο εορταστικό φιλανθρωπικό τουρνουά παλεμάχων ποδοσφαιριστών με τη συμμετοχή 8 ομάδων. Τα έσοδα και οι προσφορές που θα συγκεντρωθούν θα διατηρηθούν για την οικονομική ενίσχυση μιας μονογονεϊκής οικογένειας με 3 παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η εφορία αρχαιοτήτων Λάρισας στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της Πανσελίνου του Αυγούστου προσκαλεί τους φίλους σε δύο μελωδικά ταξίδια κάτω από το φως του φεγγαριού. Στο κάστρο της Βελίκας την Παρασκευή 28 Αυγούστου με ξενάγηση πριν από τις συναυλίες 8 το βράδυ στο αρχαιολογικό χώρο και με ελεύθερη είσοδο. Ταξίδια κάτω από το φως του φεγγαριού. Στο κάστρο της Βελίκας την Παρασκευή 28 Αυγούστου με ξενάγηση πριν από τις συναυλίες 8 το βράδυ στο αρχαιολογικό χώρο και με ελεύθερη είσοδο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου 9 το βράδυ το κοινό θα απολαύσει

εργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας, τη Μαγνήτων Κιβωτό, το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Μαγνησίας, το Σύνδεσμο Φιλολόγων και με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Βόλου. Το αφιέρωμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δημιουργικό χώρο διαλόγου ανάμεσα στη λογοτεχνία, την ιστορία και τη σύγχρονη πραγματικότητα, μέσα από εισηγήσεις πανεπιστημιακών, συγγραφέων και ερευνητών, συζητήσεις, αναγνώσεις κειμένων και μουσικά δρόμενα. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να προσεγγίσει το έργο των δημιουργών όχι μόνο ως λογοτεχνικό επίτευγμα, αλλά και ως ζωντανή μαρτυρία της ελληνικής κοινωνίας. Κεντρικός άξονας του αφιερώματος είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η λογοτεχνία μεταμορφώνει την ιστορία σε αφήγηση, διασώζει τη μνήμη και συνομιλεί με τα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου για την ελευθερία, την απώλεια, την αγάπη, την ευθύνη και την ελπίδα. Τις εκδηλώσεις του τριημέρου συντονίζει η διδάκτορ Ανίτα Πρασά, ιστορικός και προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους Μαγνησίας. Το αφιέρωμα λοιπόν συνεχίζεται σήμερα στις 8 το βράδυ στην αυλή του Αρχοντικού Ζαφυρίου στον Άγιο Ονούφριο με τιμόμενο συγγραφέα τον Τάσο Λιβαδίτη. Θα μιλήσουν Αλέξης Ζήρας, κριτικός με θέμα «Ο Λιβαδίτης και η φανταστική σκάλα για το ρόδο της ποίησης», Δημήτρης Κόκορης, καθηγητής νεοελληνικής γραμματείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Ο εμφύλιος στην ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη». Και ποιητικό ανθολόγιο με ποιήματα του Τάσου Λιβαδίτη που θα διαβάσει ο συγγραφέας Μάνος Κοντολέων. Η βραδιά θα κλείσει με σύντομο μουσικό πρόγραμμα με τους Αθανασία Χαραλαμπίδη στο τραγούδι, Αλέξανδρο Τζάνι στο βιολί και Βασίλη Τάτσι στο πιάνο. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στην Αγριά στρέφεται από σήμερα το ενδιαφέρον των φίλων του σκακιού με την έναρξη του δεύτερου διεθνούς σκακιστικού τουρνουά Αγριά Open 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Βαλής και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 30 του μήνα. Το τουρνουά διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τον αθλητικό όμιλο Αγριάς Μαγνησίας Άθλος με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Η επίσημη τελετή έναρξης θα γίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα, ενώ μία ώρα αργότερα στις 6 θα αρχίσουν οι αναμετρήσεις του πρώτου γύρου. Συνολικά το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 γύρους. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα διεξαχθούν 2 γύροι στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα, ενώ από την 5η ως το Σάββατο οι αγώνες θα αρχίζουν καθημερινά στις 6 το απόγευμα. Ο 7ος και τελευταίος γύρος θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 10 το πρωί και η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με την τελετή λήξης. Τέλος να σας πούμε ότι απόψε στις 9 το βράδυ στο θερινό μας σινεμά την Εξορεϊστική μπορείτε να δείτε την ταινία Michael. Η βιογραφική αυτή ταινία είναι μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή που παρουσιάζει τη ζωή, την καριέρα και την τεράστια μουσική κληρονομιά του βασιλιά της pop Michael Jackson. Σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά, σενάριο Τζον Λόγκαν και πρωταγωνιστούν Τζαφάρ Τζάκσον, Κόλμαν Ντομίγκο, Νία Λόγκ, Μάιλ Στέλλερ και Μάικ Μάιερς. Η ταινία καλύπτει τη διαδρομή του από τα παιδικά του χρόνια και την πίεση του πατέρα του στην περίοδο των Jackson 5 στα τέλη των 60s μέχρι τη μεταμόρφωσή του σε έναν παγκόσμιο solo superstar. Εστιάζει ιδιαίτερα στη δημιουργική του φιλοδοξία και αναπαριστά μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις όπως αυτές κατά τη διάρκεια της περιοδίας Bad World Tour στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Και πάλι, στο πλαίσιο του τελευταίου μέρους της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ακούσαμε ήδη τις προτάσεις πολιτιστικές Μαρίας Δημητρίου. Να έχουμε το χρόνο μέχρι τις 8 να μιλήσουμε λίγο για τα data centers, όπως σας προανήγγειλα από χθες, δίνοντας κάποιες πληροφορίες για το τι γνωρίζουμε στο πλαίσιο των ρεπορτάζ, έτσι, για αυτό το θέμα. Και γενικά πώς το βλέπουν οι άνθρωποι που είναι στο χώρο, που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τι θα πει αυτό, και δεν είναι θέμα πολιτικής μόνο, είναι και θέμα επιστημονικό εν προκειμένου. Και ίσως να έχει και πολύ περισσότερο ωφέλη, πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία, ας πούμε, λένε οι πολιτικοί. Δεν ξέρω, θα δούμε. Εμείς έχουμε μαζί μας τον μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Διακυβέρνηση Τεχνητής Νοημοσύνης, τον Βασίλη το Βασιλόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Οι ακροατές μας ήδη γνωρίζουν αρκετά. Τέλος πάντων, αυτά τα οποία μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ για το θέμα των data centers, που γίνονται πλέον πάρα πολλά και στη χώρα μας και δεν είναι και όλα ιδιωτικά από ό,τι κατάλαβα.
1: Εντάξει, τα περισσότερα συνδέονται με την ιδιωτική επιχειρηματικότητα και την σκοπεύουν στην απόφαση κέρδους, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ζήτημα σε αυτό. Το πόσο συμμετέχουν αυτά σε αυτά δημόσιες δομές ή δημόσιες επενδύσεις είναι ένα ζήτημα. Κάθε χώρα θα ήθελε να έχει και μια δικιά της υποδομή
0: σχετική. Ναι, ναι. Πάντως έχω την αίσθηση ότι πολλά από αυτά γίνονται στο πλαίσιο, τώρα δεν ξέρω, είναι τάση, ας πούμε, να ιδρύεις τέτοια τουλάχιστον στην περιοχή μας, γιατί ανάλογα στο τη νομοθεσία υποθέτω και το τι γίνεται παγκοσμίως, αλλά εμείς φαίνεται η δική μας κυβέρνηση να πιστεύει ότι αυτό θα προσφέρει πολλά στην οικονομία, τέλος πάντων, της χώρας και στους πολίτες. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό.
1: Είναι μια παγκόσμια συζήτηση αυτό. Θεωρείται ότι ως βιομηχανική επανάσταση αυτής της κατηγορίας, ότι στο τέλος θα φέρει οικονομική ανάπτυξη και θα ωφελήσει, εν πάση περιπτώσει, τις εθνικές οικονομίες. Εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά τα οποία επενδύονται στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τόσα χρήματα που μπορούν να πληρώσουν μόνο δύο χώρες, ας πούμε. Έχουν κατάτι παραπάνω από τη συνολική επένδυση περίπου 17 τρισεκατομμυρίων, όπως υπολογίζεται, μέχρι τα επόμενα 2-5 χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν αυτές τις οικονομικές δυνατότητες. Βέβαια, η διασπορά είναι μεγάλη, έτσι. Μπορεί να βρεις και data center στη Σαουδική Αραβία ή σε άλλες χώρες. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια σχετική συζήτηση παράλληλη για το αν αυτού του τύπου η ανάπτυξη περιορίζει κάθε άλλη μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας και εμποδίζει την ανάπτυξη σε οποιαδήποτε άλλη μορφή δραστηριότητας. Ναι. Είτε γιατί απαιτεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, μπορεί μια περιοχή να έχει προβληματικό δίκτυο ή περιορισμένους πόρους νερού, είτε περιορισμένους πόρους και πολύ κακό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Περιγράφω κάτι το οποίο αφήνω τους ακροατές να το σκέφτονται στο μυαλό τους, φέρνοντας παραδείγματα από ποια χώρα τους θυμίζει τέτοιο η περιγραφή. Είτε γιατί μπορεί να κάνουν θόρυβο, είτε γιατί μπορεί να εκλείουν από την καύση του πατριλαίου γεννήτριες για την ενίσχυση της την σταθερότητα, την ενεργειακή σταθερότητα της υποδομής, να εκλείουν ρήκους. Ναι. Σε κάθε περίπτωση αυτή την συζήτηση φαίνεται να την καθορίζει το γεγονός του ότι υπάρχει η τάση, υπάρχει αυτό το υπόγειο υποστηρικτικό ρεύμα και στις κυβερνήσεις και παντού για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με έναν άκρητο τρόπο, με έναν τρόπο ο οποίος επιτρέπει στο να γίνεται η επένδυση χωρίς να εξετάζονται οι υπόλοιπες παράμετροι και να θεωρείται λουδίτης όποιος μπορεί να ανησυχήσει για αυτή.
0: Ναι. Πάντως σε τοπικό, εννοώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, γιατί τα περισσότερα από ό,τι είδα φαίνεται το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην Αττική. Ίσως γιατί δεν ξέρω και έχει και πρόβλημα και εκεί με το δίκτυο, σίγουρα το ηλεκτρικό, δηλαδή αν μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτής της συνεχούς και υψηλής κατανάλωσης αυτών των υποδομών, και το θέμα του νερού που έχουμε λειψιδρία. Βέβαια ακούσαμε στα σχετικά ρεπορτάζ ότι μπορούν και το έχουν επιλύσει, και μάλιστα άκουγα διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΙΑ της Αθήνας να λέει ότι εν προκειμένου για μας ακόμα αυτό το θέμα είναι κάτω από το ραντάρ. Δεν το βλέπουμε, δηλαδή οι απαιτήσεις σε νερό είναι κανονικά μιας βιομηχανικής, ας το πούμε, μονάδας. Δεν το βλέπουμε
1: είναι
0: δηλαδή. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση, ναι.
1: Ένα τέτοιο κέντρο δεδομένων, όπως για παράδειγμα ένα κέντρο δεδομένων της Amazon, ας πούμε, τέτοιας κλίμακας, μπορεί να καταναλώσει για να λειτουργήσει πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας, ναι, που αντιστοιχούν σε χιλιάδες νοικοκυριά. Σκεφτείτε όμως, για να πούμε και ένα νούμερο έτσι, λίγο πιο κατανοητό στους ανθρώπους που να σχετίζεται με το νερό, ότι κάθε φορά που γράφουμε εμείς μια προτροπή στην τεχνητή νοημοσύνη για να μας απαντήσει μέσω των υπερυπολογιστών που φιλοξενούνται στα κέντρα δεδομένων, είναι σαν να χύνουμε ένα μπουκάλι 500 ml νερό, να το πετάμε. Γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η ποσότητα νερού που χρειάζεται κάθε προτροπή. Την ίδια ώρα βέβαια οι καταναλώσεις σε ρεύμα ανεβαίνουν στη στρατόσφαιρα τα αριθμοί. Σκεφτείτε ότι θα μπορούσαν να αφορούν, ας πούμε, και πόλεις 50-100.000 ανθρώπων ορισμένες περιπτώσεις υποδομών όπως της Meta και της Amazon που ανέφερα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Μικρότερες υποδομές σίγουρα καταναλώνουν πολύ λιγότερες ποσότητες, αλλά δεν υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε να αναπτυχθεί, κάποια τεχνολογία που να λέει ότι θα καταναλώσει κάποιο νερό και θα απορρίψει το ίδιο στο περιβάλλον καθαρό για άλλη χρήση. Διότι εμπλουτίζεται με διάφορα χημικά για τις οξυδόσεις και για να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά στην ψήξη της υποδομής. Και στο τέλος είναι άχρηστο για να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, στην γεωργία, έτσι, για λόγους άρδευσης. Για ίδρυψη δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Ίσως όμως να χρησιμοποιούν νερό, τώρα σας διακόπτω, από, ας πούμε, ένα βιολογικό καθαρισμό. Λέμε τα υπολείμματα, ας πούμε, αυτό που βγαίνει σχεδόν καθαρό και πέφτει τώρα στη θάλασσα. Ίσως να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο νερό. Δεν ξέρω, γιατί έτσι κατάλαβα ότι χρησιμοποιούν τέτοιο νερό. Όχι απαραίτητα νερό της ίδρυψης, ας πούμε.
1: Χρησιμοποιούν. Τώρα σε τι ποσοστό, αρκειμένεται σε κάθε περίπτωση, σε κάθε υποδομή δηλαδή, πώς είναι τα πράγματα. Για παράδειγμα, αν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, με χρησιμοποιείται και το βιολογικό καθαρισμό. Δεν επαρκεί βεβαίως.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πάρουν και από μπλε πηγές, δηλαδή νερό από κάποια εξωτερική πηγή, από νερό από δίκτυο, δηλαδή από τις ολυνώσεις της ΕΙΔΑΠ ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς, το οποίο έχει καθαριστεί και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι. Είναι δύσκολο τελικά. Και αυτό που ακούστηκε, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν, ας πούμε, ρεύμα, ειδικά εδώ στη χώρα μας, από ανανεώσιμες πηγές που τώρα πηγαίνει χαμένο. Και γιατί πηγαίνει χαμένο? Γιατί δεν έχουμε επενδύσει σε μπαταρίες. Και ξέρω εγώ, πηγαίνει στη Βουλγαρία και το βάζει η Βουλγαρία σε μπαταρίες και μετά μας το ξαναπουλάει. Και εμείς πληρώνουμε στο Θεό το ρεύμα, ενώ τώρα μπορούν να το πάρουν, λένε, να το χρησιμοποιήσουν τα data centers. Κάτι τέτοιο άκουσα να λέει ο αρμόδιος υπουργός.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός να διοχετευτεί η παραγωγή από τις ΑΠΕΣ στα κέντρα δεδομένων. Υπάρχει πάντα ένας αντίλογος, θα πρέπει να πούμε έτσι. Για ποιο λόγο να μην διοχετευτεί στο δίκτυο και έτσι να είναι πιο φθηνό το ηλεκτρικό ρεύμα και το σύνολο των πολιτών. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι οι σχεδιασμοί έχουν μια λογική πρημοδότησης του να αναπτυχθούν τέτοια κέντρα δεδομένων και να μπορέσουν να έχουν μια σταθερή λειτουργία. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Είναι φανερό, γιατί υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα, υπάρχει και μια λογική χωροθέτησης, δηλαδή θα πάτε να χτίσετε, να αναπτύξετε ένα κέντρο δεδομένων στην τάδε περιοχή και αυτό σημαίνει και κάποια φορολογικά κίνητρα και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά υπάρχει παγκοσμίως από τις κυβερνήσεις μια υποστηρικτική λογική και συγκεκριμένα μέτρα, έτσι μεταφράζεται αυτό, για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα τα κέντρα δεδομένων υπήρχαν, έτσι,
0: φυσικά και ναι, δεν είναι καινούριο. Ναι.
1: Ωραία. Μέχρι τώρα λοιπόν ξέραμε ότι θα κάνουμε μια ενέργεια, θα παίξουμε ένα παιχνίδι στο ίντερνετ, online, και θα βοηθήσει εκεί κάποιο cloud, κάποιο κέντρο δεδομένων. Ουσιαστικά υπήρχαν και λειτουργούσαν. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κάθε χώρα και κάθε εταιρεία ενδιαφέρεται να χτίσει ένα δικό της κέντρο δεδομένων και για λόγους κέρδους αλλά και για λόγους αυτονομίας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων. Αλλά όλο αυτό σημαίνει ότι πολλαπλασιάζεται χωρίς να ξέρω ακριβώς να πω σε ποιο βαθμό, στη μειωστία ας πούμε, για να βοηθηθούμε τώρα, η τάση να αναπτυχθούν κέντρα δεδομένων. Έχουμε καμιά εικοσαριά στην Ελλάδα, 1140 είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 24. Φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα ποσό γύρω στα 7-3 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τη McKinsey με στοιχεία το 24 θα δοθούν για ανάπτυξη κέντρων δεδομένων μέχρι το 2030. Όπως είπα, τέτοια ποσά μπορούν να πληρώσουν μονάχα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Άρα
0: η οποία λέει τα βυθίζει στη θάλασσα ή τέλος πάντων κάνει και αυτό, δεν ξέρω να το κάνει.
1: Υπάρχουν και τέτοιες καινοτόμες προσεγγίσεις όντως.
0: Ναι.
1: Όντως. Υπάρχει λοιπόν μια σκέψη σε σχέση με αυτό που έλεγα, η οποία μπορεί να μας κατευθύνει και να βγάλουμε και συμπεράσματα για το πώς μπορεί να έχει κάποιος δεσπόζουσα θέση ή κάποιος να μείνει πίσω και να συμμετέχει η συζήτηση για τα κέντρα δεδομένων και την τεχνική νοημοσύνη στο γεωπολιτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Και πώς δηλαδή οι σφαίρες επιρροής ή οι χώρες μπορούν να σταθούν στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση όρθιες.
0: Ναι.
1: Αν για παράδειγμα δεν έχεις αυτά τα λεφτά για να επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και να αναπτύξεις τα κέντρα δεδομένων που απαιτείται, μένεις πίσω. Αν έχεις τα κεφάλαια για να επενδύσεις, είσαι μπροστά.
0: Ναι.
1: Αυτό το μπροστά είναι μια ανάπτυξη. Είπαμε ότι κάθε φορά πρέπει να μετράμε και το τι μένει πίσω όταν επιλέγουμε τη μία μορφή οικονομικής δραστηριότητας.
0: Να πούμε κάτι και για την ασφάλεια. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Γιατί πώς, ας πούμε, να διασφαλίσεις προστασία, ξέρω εγώ, προσωπικών δεδομένων όταν αυτά αποθηκεύονται σε υποδομές, ας πούμε, πολυεθνικών κολοσσών.
1: Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν έχει σταματήσει αυτό να συζητείτε,
0: ναι.
1: Γιατί υπάρχουν συνεχή περιστατικά με παραβιάσεις. Το πιο απλό που μπορεί να έχει ακούσει...
0: Και τώρα από τους ίδιους τους agents της τεχνικής νοημοσύνης διαβάζω.
1: Ναι, γιατί συμμετέχουν στο παιχνίδι του να ανοιχνεύσουν τρύπες ή προβληματικά συστήματα, ευάλωτα δηλαδή συστήματα, και να εκμεταλλευτούν τα βασικά δεδομένα. Κάποιος πολίτης από τους ακροατές μας μπορεί να έχει ακούσει ή ο ίδιος να έχει λάβει ένα μήνυμα ότι παραβιάστηκαν οι κωδικοί του σε κάποια εφαρμογή. Προφανώς αυτά είναι ζητήματα τα οποία συνδέονται όχι τόσο με το ότι μπήκε κάποιος στον υπολογιστή του, αλλά το ότι έχει καταφέρει κάποιος μέσα σε κάποιο cloud, μέσα σε κάποιο data center που φιλοξενούνται τα δεδομένα, να έχει παρισφρήσει και να έχει καταφέρει να πάρει δεδομένα. Αλλά δεν είναι τα προσωπικά δεδομένα κατά βάση το ζήτημα. Είναι και τα εταιρικά δεδομένα, είναι και τα κυβερνητικά δεδομένα. Τα πάντα πλέον φιλοξενούνται μέσα σε τόσο μεγάλες υποδομές και για λόγους ασφαλείας. Απ' την άλλη, οι ανησυχίες περί κυβερνά ασφαλείας δεν έχουν εκλείψει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο θωρακισμένο σύστημα γενικότερα στη σημερινή εποχή. Άρα το να συγκεντρώνεις τόση γνώση, τόση πληροφορία, είναι σαν να συγκεντρώνεις και τους κεραυνούς, σαν να συγκεντρώνεις και τους επιτίδιους που θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το κυριαρχό, γιατί δεν πάει το μυαλό αυτή τη στιγμή κανενός σε τίποτα από αυτά. Θα μπορούσα να το περιγράψω με μια φράση, ότι μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, βάζουμε μπροστά, βάζουμε πρώτη και ξεκινάμε. Δεν έχουμε σκεφτεί να ελέγξουμε ούτε τον κινητήρα, ούτε τον αέρα στα ελαστικά, ούτε ξέρουμε που βρέθηκε η βενζίνη.
0: Αν πάμε κανένα μεγάλο ταξίδι, μπορεί και να το κάνουμε, ναι.
1: Ναι, αν υπάρχει βενζίνη. Λοιπόν, ή αν ακούγεται κάποιος ιδιαίτερος θόρυβος. Εν πάση περιπτώσει, με αυτόν τον τρόπο κινείται η παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή και τα κράτη και οι μεγάλες εταιρείες που αναπτύσσουν τα κέντρα δεδομένων. Και τυχαίνει να είναι οι ίδιες που πρωταγωνιστούν και στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Η εγχώρια τώρα δηλαδή, επιστημονική κοινότητα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή την υπολογιστική ισχύ. Αυτό είναι κάτι δηλαδή το οποίο απασχολεί, ας πούμε. Τουλάχιστον να μπουν, γιατί μιλάμε για ιδιωτικά σε επίπεδο Ελλάδας, αυτό εννοώ.
1: Ναι. Βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από συμφωνίες. Εμείς έχουμε την δυνατότητα μέσω του φάρος και γενικότερα της υποδομής που στείνεται στο Λαύριο να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, της επιστημονικής κοινότητας. Υπάρχει πάντα όμως στο μυαλό η σκέψη ότι η πρόσβαση είναι υποαίρεση. Δηλαδή θα υποβάλεις μια αίτηση και θα εγκριθεί αν δεν υπάρχει μια κεντρική συμφωνία με τα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα. Δεν είμαι βέβαιος να απαντήσω ότι ναι, θα έχουν πρόσβαση.
0: Ναι, το έλεγα γιατί είστε ακαδημαϊκός με αυτή τη λογική, δηλαδή τώρα, αν μπορείτε να. Και πολλοί δουλεύουν σε τέτοια cloud, δηλαδή ας πούμε και στα πανεπιστήμια. Δεν έχουν όλοι τους υπολογιστές, ας πούμε, για να κάνουν τη δουλειά που πρέπει και την υπολογιστική ισχύ και πηγαίνουν σε cloud. Το έκαναν διαχρονικά δηλαδή. Τώρα ίσως χρειάζεται πολύ περισσότερο, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα, τουλάχιστον στην Ελλάδα συμβαίνει, όπου στην ακαδημαϊκή έρευνα φαίνεται να έχουμε πρωτοπορία, αλλά δεν έχουμε την υποδομή για να την υποστηρίξουμε. Δηλαδή, στο να φτάσουμε στο σημείο να γίνει κάτι προϊόν μέσα από τα πανεπιστήμια. Και έτσι βλέπουμε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα να λένε ότι έβγαλαν κάποιο καινοτόμο προϊόν στην επιφάνεια. Στην πραγματικότητα, έχει προηγηθεί η ακαδημαϊκή έρευνα μέσα στα πανεπιστήμια. Αλλά τα πανεπιστήμια δεν έχουν υποδομές. Δεν έχουν αυτό που λέμε το δικό τους χώρο σε ένα μεγάλο data center. Και αν το πάρουν, θα πρέπει να πληρώσουν πολύ μεγάλα ποσά και όπως ξέρουμε δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα εδώ είναι σαν να βάζουμε μια τρικλοποδιά στην ακαδημαϊκή έρευνα και να την εμποδίζουμε να αναπτυχθεί όσο θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασιλόπουλε, δυστυχώς δεν μας παίρνει άλλο ο ραδιοφωνικός χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, για αυτό το θέμα ειδικά να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα.
1: Πάστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, για όσους είχαν ανοίξει τώρα τελευταία τους ραδιοφωνικούς δέκτες, μιλούσαμε για τα data centers και όχι μόνο, με τον Βασίλη Βασιλόπουλο, με τον διδακτορικό ερευνητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη διακυβέρνηση τεχνητής νοημοσύνης. Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Για μεθυσμένα η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Οικονομική ασφυξία στο Ιράν σχεδιάζουν να επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Οικονομικών της υπερατλαντικής χώρας, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε χθες βράδυ δευτερογενείς κυρώσεις που θα πλήξουν, όπως ανέφερε, όχι μόνο το Ιράν αλλά και εμπορικούς εταίρους του και αφορούν μεταξύ άλλων το χρυσό, την τεχνολογία, τους ψηφιακούς πόρους, την αεροπλοεία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο Αμερικανός Υπουργός δεν διευκρίνησε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αμερικανικές κυρώσεις, ενώ έσπευσε να προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι έχει την επιλογή της απομόνωσης ή της επιστροφής στην ομαλότητα. Άμεση ήταν η αντίδραση της Κίνας, που εκτίμησε ότι οι κυρώσεις και η πίεση της Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψουν να επιληθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Απτόητη πάντως εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών απάντησε στις αμερικανικές προειδοποιήσεις ότι οι απειλές δεν θα μεταφραστούν παρά σε νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως η χώρα του έχει ετοιμάσει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των κυρώσεων. Παράλληλα, το Ιράν επιμένει στον καθορισμό των όρων για την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στην Ιρανική πρωτεύουσα, όπου σπέδει ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν. Στο μεταξύ, η κατάσταση στο στενό είναι αμετάβλητη και στη διάρκεια της νύχτας πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε ανοιχτά του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Στις διεθνείς αγορές, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται αυτή την ώρα σταθεροποιητικά. Στη χώρα μας προς παράταση οδεύουν τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα υγρά καύσιμα. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μάλιστα μέσα στις επόμενες ημέρες. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Χθες, στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Πρώτον πυλών είναι η λειτουργία της γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤΡΙΑ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος ανέφερε ότι οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για τη λειτουργία του μετρό από τις 27 Αυγούστου έχουν ήδη εξασφαλιστεί και πλέον απομένουν οι τελευταίες παρεμβάσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο την Παρασκευή και το Σάββατο στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπροσώπους γονέων για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών θα έχει η διοίκηση του Δήμου Θέρμης σήμερα το βράδυ. Στη συνάντηση θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού που έχει διενεργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χθες, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας προανήγγειλε πρωτοβουλίες για τη διανομή έως 4.000 πάσων σε μαθητές, προκειμένου να μετακινούνται δωρεάν με την αστική συγκοινωνία, καθώς και συναντήσεις με τις διοικήσεις του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΤ, έτσι ώστε να τροποποιηθούν δρομολόγια των λεωφορείων για να εξυπηρετηθούν οι μαθητές. Στο τέλος του Αυγούστου αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημήτρης Παρασκευής, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για αυξημένη δραστηριότητα του ιού, ανάλογη με εκείνη που είχε καταγραφεί το 2018. Ήδη εντείνονται οι ειδικοί ψεχασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πλέον επαβεβαιωμένη περιοχή μετά την Αττική. Την Ελλάδα επιλέγουν ως χώρα διαμονή συνταξιούχοι από τη Βόρεια Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο ένας στους τρεις ξένους που αγοράζουν κατοικία στην Ελλάδα θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας. Πρώτη επιλογή για εγκατάσταση αποτελεί η Κρήτη, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος και τα Επτάνησα. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομακρύνουν πακτωμένες ομπρέλες καθώς και ξαπλώστρες από την παραλία στις καλύβες. και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια, ενώ πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά, ήρθαμε στο στούντιο, είναι μια όμορφη Τρίτη. Βέβαια είναι ζεστή, έτσι δεν είναι και από τις δροσερές τις ώρες που τις απολαμβάνεις.
1: 25 Αυγούστου είναι.
0: Αλλά ναι...
1: 9 και 8 πρώτα λεπτά.
0: Καλά, αυτό μη μας το θυμίζεις, γιατί σε λιγότερο από 10 μέρες θα έχουμε και. Ναι.
1: Σε λιγότερο από 10 μέρες. Έχεις άλλες 5 μέρες για να καλοκαιρινές, αυγουστιάτικες. Δηλαδή, οκ. Okay.
0: Ναι, το κακό είναι ότι τις περνάω εδώ στην πόλη. Ευτυχώς τις μοιράζομαι μαζί σας, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που έχει μείνει στην πόλη. Μάλλον που έχει επιστρέψει στην πόλη. Γιατί βλέπουμε από το δορυφόρο ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως όμως πηγαίνοντας από τα ανατολικά. Μάλλον από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τη διασταύρωση της Νεάπολης και μετά, ύστερα γύρω στις 40 εκκλησίες εκεί περίπου, δηλαδή θα είναι καλύτερη κατάσταση. Και πάλι στην Τούμπα όμως έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας. Βλέπουμε επίσης η Τσιμισκή είναι γεμάτη, η Γνατία είναι λίγο καλύτερα. Τώρα, άνω πόλη, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή για να πας από Κασάνδρου να κατέβεις... κάτω εκεί, τέλος πάντων προς Αγίου Δημητρίου, όλη εκείνη η δρόμη, τα κομμάτια είναι γεμάτα προξένου, σελεύκου, φιλότα, βλέπουμε ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Επίσης στην Τούμπα, άμα θα πάτε από Λαμπράκι, να ξέρετε ότι θα υπάρχει ένα κομμάτι έτσι με πολύ με αυξημένη ροή. Κατσιμίδη και στις δύο κατευθύνσεις, όχι σημαντικές καθυστερήσεις, αλλά πάση περιπτώσει θα δείτε ότι επέστρεψαν και άλλοι εκτός από εσάς. Είναι αυτές οι διαπιστώσεις που μας κάνουν να αναστενάζουμε, γιατί σκεφτόμαστε ότι τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Το καταλαβαίνω δηλαδή από την κίνηση.
1: Συγγνώμη πως το χαλάω, αλλά έτσι είναι η ζωή. Πάνε και έρχονται. Θα έρθει και η έκθεση σε πολύ λίγο καιρό, σε καμιά εβδομαδούλα. Μετά θα πιάσουμε 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου, 28 Οκτωβρίου. Μετά θα πάμε στο Νοέμβριο. Τι έχει ο Νοέμβριος? Α, έχει 17 Νοέμβρη. Μετά θα πάμε Δεκέμβριο, Χριστούγεννα, μετά θα έρθει ο Ιανουάριος, η Πρωτοχρονιά, μετά θα πιάσουμε Φεβρουάριο, 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου.
0: Και μετά καλό καλοκαίρι.
1: Ναι. Ναι, βάλε λίγο εκεί έτσι ανοιξιάτικες εκλογές και μετά καλό καλοκαίρι. Τελειώσαμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα κοίταξε τι γίνεται όμως. Life
1: goes on.
0: Το γεγονός ότι τελειώνει το καλοκαιράκι, εκεί στο Δήμο Πολυγύρου, στην παραλία στις Καλύβες, είχαμε και σήμερα μία επιχείρηση για απομάκρυση οπρελών. Τις τοποθετούν πολίτες μόνιμα, δηλαδή είναι πακτωμένες έτσι. Και είδαμε μία φαγάνα που πήγε στην παραλία και τις απομάκρυσε. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό το συναντάει στην αρχή του καλοκαιριού, αλλά όχι, μάχη δίνεται μέχρι την τελευταία στιγμή, η μάχη της παραλίας. Τώρα,
1: ποιες παραλίας?
0: Αυτής της πακτωμένης, τέλος πάντων.
1: Α, της πακτωμένης
0: αυτό
1: παραλίας.
0: Λέμε, ναι. Εδώ στην πόλη μας έχουμε ένα καλό. Δηλαδή,
1: έχουμε πολλά καλά, αλλά πάμε.
0: Ναι,
1: πες μου το ένα.
0: Το πραγματικά το καλό. Ένα, ναι. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Σταχιάος, δήλωσε χθες στην αρτηρία ότι θα λειτουργεί το μετρό σε 24-ωρη βάση, Παρασκευή και Σάββατο, στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό θα είναι πιλωτικό, δηλαδή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν προχωρήσει, να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι καλό, γιατί πολλοί κόσμος, ας πούμε, νέοι που θέλουν να κινηθούν στο κέντρο κτλ. Είναι και εργαζόμενοι που δουλεύουν.
1: Φάνη, τι είπε?
0: Τι είπε?
1: Τι είπε? Είναι καλό. Έλα λίγο. Έλα λίγο. Θέλω να δω αν έχεις πυρετό. Έλα λίγο.
0: Μα είναι, συγγνώμη, είναι πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν νύχτα και δεν ξέρουμε, δεν κυκλοφούν λεωφορεία τη νύχτα, κατάλαβες.
1: Σημείωσε το 25 Αυγούστου 9 και 12, είπε καλή κουβέντα.
0: Α, όχι, συγγνώμη, εγώ είμαι αντικειμενική. Λέω τα στραβά, λέω και τα καλά. Αυτό είναι καλό, άμα συμβεί. Θα περιμένουμε να δούμε. Γιατί, για παράδειγμα, έπρεπε με τη λειτουργία του μετρό να λειτουργεί και το ενιαίο εισιτήριο. Αυτό δεν ακόμη. Θα ξεκινήσει λίγο το 2027.
1: Θα γίνει και αυτό, εντάξει.
0: Ναι,
1: 60 λεπτά δηλαδή... κοστίζει πάλι.
0: Τέλος πάντων, τώρα πολλοί κόσμος ετοιμάζεται για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά.
1: Mm-hmm.
0: Την Πέμπτη το πρωί θα γίνουν τα γένεια, αλλά ουσιαστικά από το μεσημέρι θα αρχίσει να λειτουργεί. Και ο Δήμος Καλαμαριάς οργανώνει εκδηλώσεις. Θα έχει ένα πάρτι έτσι το απόγευμα για να υποδεχτεί κόσμο.
1: Τα ωφέλη για την αγορά της Καλαμαριάς είναι σημαντικά.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι μόνο για την αγορά της Καλαμαριάς. Τα ωφέλη για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και για τους εργαζόμενους, θα σου πω, όχι μόνο για την αγορά. Δηλαδή οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πηγαίνουν και να έρχονται. Θα δούμε βέβαια και με το νέο συγκοινωνιακό χάρτη τι θα γίνει, γιατί. Κάποιοι, ας πούμε, που είχαν βολευτεί με τα συγκεκριμένα δρομολόγια που εξυπηρετούνταν, μπορεί τώρα λίγο να πρέπει να αλλάξουν την καθημερινότητά
1: τους. Μας το λέει ο συνάδελφος πριν από λίγο. Κατεβαίνω με το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: πάνω από το Φιλήρο, σταματάω σιδηροδρομικό σταθμό, μπαίνω στο μετρό και έρχομαι κατευθείαν στη δουλειά.
0: Συγγνώμη, ο Νίκος ο Λαδιανός μας κάνει εδώ πέρα νοήματα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι
1: όχι,
0: θέλει να πει.
1: Όχι, συμφωνεί με αυτό που λέω.
0: Συμφωνείς, ναι. Νίκο. Άμα συμφωνεί και ο Νίκος, εντάξει τότε. Άμα συμφωνεί και ο Νίκος, εδώ εγγύς.
1: Ανατολικό, δυτικό άκρο. Σε 25 λεπτά λοιπόν, χωρίς μετεπιβίβαση.
0: Να πούμε και κάτι άλλο που δεν πήγε καλά.
1: Και λιγότερα αυτοκίνητα στο κέντρο. Κάτσε, λέμε κάτι... τα καλά τώρα.
0: Περίμενα, πούμε όμως και γιατί θα ασχοληθεί και η εκπομπή με αυτό το θέμα. Θα δούμε αναλυτικά με το μετρό και το νέο συγκοινωνιακό.
1: Έχω να πω και για τις συντάξεις.
0: Πριν πεις για τις συντάξεις, έχουμε το θέμα με τη μεταφορά των μαθητών.
1: Ναι.
0: Ο Δήμαρχος Θέρμης συγκαλεί σήμερα μία έκτακτη συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων.
1: Ναι.
0: Και τους εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για να δουν τι θα γίνει. Γιατί πραγματικά είμαστε στο παραπέντε για άλλη μια χρονιά και ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει με τη μεταφορά των μαθητών. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε στις 9.30.
1: Πρέπει να λυθεί χθες. Και αυτοί οι οποίοι είναι αδιάλακτοι να κάνουν ένα βήμα πίσω. Απλά! Απλά! Να λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορεί πουθενά σε όλη την υπόλοιπη χώρα να μην υπάρχει ζήτημα, όλοι να είναι ικανοποιημένοι με τις εξισώσεις και τους τύπους και τις αποζημιώσεις, και εδώ να μην δηλώνουμε ικανοποιημένοι. Δεν μπορεί κάθε φορά παραμονές της έναρξης των σχολείων να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με τα δρομολόγια των παιδιών.
0: Α, και τώρα που είπες παραμονές έναρξης των σχολείων, είτε σε αυτή την έρευνα του Πανεπιστημίου της Κύπρου με τους συγκοινωνιολόγους που λέει ότι αν τα σχολεία άνοιγαν 12 λεπτά νωρίτερα ή αργότερα και τα λοιπά, μπορεί να άλλαζε η κατάσταση με το κυκλοφοριακό, και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε.
1: Δεν πιστεύω ότι επηρεάζει αυτή τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, θα μιλήσει συγκοινωνιολόγος, θα μας
1: στην,
0: πει
1: στην Κύπρο, άλλα τα δεδομένα εδώ.
0: Ναι, ναι, θα δούμε όμως, γιατί μπορεί ενδεχομένως έστω και λίγο έτσι κατ' ελάχιστο να επηρεάζει.
1: Στο νωρίτερο ή στο αργότερο.
0: Κοίταξε τώρα, το νωρίτερο θα κλωτσίσουν οι μαθητές. Το αργότερο
1: θα
0: κάτι
1: κλωτσίσουν
0: γίνεται.
1: Οι γονείς.
0: Ναι, αυτό που το πας. Οι εργαζόμενοι θα τρέχουν να προλάβουν μετά. Ναι. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Τώρα, τι έλεγες για τις συντάξεις, για να μην λες ότι σε διακόπτω.
1: Λέω ότι 26 με 28 Αυγούστου που θα δοθούν οι συντάξεις χειρίας του Σεπτεμβρίου, λόγω της κατάργησης της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, ό,τι έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, όσοι λοιπόν παίρνανε σύνταξη και μετά την τριετία εισέπραταν τα μισά χρήματα από αυτά που δικαιούνταν, τώρα θα πάρουν ολόκληρη τη σύνταξη χειρίας. Εφόσον δηλαδή έχουν κομμάτι και από τη δική τους σύνταξη, είναι συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται. Mm-hmm. Και με την προϋπόθεση φυσικά ότι έχουν πάρει σύνταξη από τις 16 Μαΐου του 2016 και μετά. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι παίρνανε σύνταξη, ας πούμε, 900 ευρώ, τι προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλο, ο οποίος καταργείται μετά την τριετία.
0: Όχι, καταργείται ο νόμος. Καταργείται. Για αυτά, η συγκεκριμένη τέλος πάντων διάταξη.
1: Καταργείται και η προσωπική διαφορά από 1η-1η-27, οπότε ξυλώνεται ο νόμος Κατρούγκαλο. Τι έλεγε λοιπόν αυτό, ότι από το 70% που ήταν αναπλήρωση έπεφτε στο 35%. Έπαιρνε για παράδειγμα μία χείρα ή ένα χείρο σε 900 ευρώ σύνταξη, μετά την τριετία έπεφτε στα 445. Πλέον θα παίρνει 900 ευρώ. Ακέραιη τη σύνταξή του. Και η διαφορά θα φανεί από τώρα. Από 26 με 28 Αυγούστου που θα καταβληθούν οι συντάξεις στους δικαίους. Σουμπουρντά, σουμπουρντά που λένε στην Κωνσταντινούπολη, όλο αυτό μαζί κάνει το χρόνο περίπου 5.500 επιπλέον. Και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς αν θα στα πάρει εφορία πίσω, γιατί σου θυμίζω ότι από πέρσι υπάρχει και ενδιάμεση φορολογική
0: κλίμακα. Αυτό για τις συντάξεις χειρίας, έτσι.
1: Για τις συντάξεις χειρίας.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Δεν ανησυχώ.
1: Και στο κάνω ακόμα
0: με
1: καλύτερο.
0: Με βάση σε σκέψεις και θα πρέπει ο Παναγιωτάκης μου να ανησυχεί.
1: Και στο κάνω ακόμα καλύτερο. Από 1η-1η του 27 καταργείται.
0: Γιατί οι υπόλοιποι συνταξιούχοι καημένοι δεν τα βγάζουν πέρα, κατάλαβες.
1: Εδώ λοιπόν έρχομαι να σε προλάβω. Από 1η-1η λοιπόν του 27 καταργείται οριστικά η προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους.
0: Ωραία,
1: που,
0: λοιπόν.
1: Σημαίνει ότι θα βλέπουν πλέον στους λογαριασμούς τους και τις αυξήσεις τις οποίες δίνονται.
0: Βέβαια, είναι
1: κάθε
0: 25
1: μήνα
0: Αυγούστου,
1: είναι περίπου 50
0: είναι 25,
1: το χρόνο 25, μας κάνει 600 ευρώ.
0: 25 Αυγούστου του 2026 ώρα είναι 9:17 λεπτά. Υπομονή μέχρι την 1η-1η του 27 και βλέπουμε.
1: Για τους άλλους συνταξιούχους.
0: Και πάμε τώρα.
1: Γιατί για άλλους έχει κοπεί ένα κομμάτι της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η του 26 και βλέπουν ήδη τη διαφορά. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Τέλος πάντων, αν οι ακροατές μας βλέπουν κάποια διαφορά και θέλουν να μοιραστούν τη χαρά τους μαζί μας, μπορούν να μας στείλουν μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228. Έτσι, να ακούσουμε, να μοιραστούμε λίγο χάρη, να χαρούμε κι εμείς, βρε αδερφέ.
1: Καλά το πας.
0: Να χαιρόμαστε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι για να επιστρέψουμε με το Μετρόπολη.

0: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει με το μετρό, με την επέκταση στην Καλαμαριά. Περιμένουμε και άλλες αλλαγές. Και μία που έχει ανακοινωθεί από τον κύριο Ταχιάου, το δήλωσε στην Ερτρία, είναι ότι θα γίνει μια πιλωτική 24ωρη λειτουργία του μετρό Παρασκευή και Σάββατο στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Λέω πιλωτική, γιατί ενδεχομένως να ισχύσει και στη διάρκεια του χρόνου. Θα το δούμε αυτό. Είναι η Σοφία Πακαλίδου μαζί μας, η συνάδελφος. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Από πού να αρχίσουμε?
0: Τώρα να δούμε λίγο τα του μετρό και μετά να πάμε και στο συγκοινωνιακό χάρτη που ενδιαφέρει πολύ κόσμο από την Καλαμαριά.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό που ανέφερες νωρίτερα σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ ο Νίκος Ταχιάους, υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Σχετικά με την λειτουργία του μετρό 24 ώρες την Παρασκευή και το Σάββατο κατά τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερες, υπάρχουν σκέψεις να επεκταθεί και σε μόνιμη βάση μέσα στο έτος και ότι αυτό συνεπάγεται από εκεί και πέρα για τις δυνατότητες μεταφοράς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους πολίτες, εγώ θα έλεγα όλης της περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, αν υπήρχε η επέκταση του μετρό πέρα από την Καλαμαριά και στα δύο άκρα της, τα οποία τοποθετούνται από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία μέχρι και το αεροδρόμιο, νομίζω ότι θα είχα μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με ένα συνδυασμό βεβαίως που θα έπρεπε να γίνει σε αλλαγές για το πώς κυκλοφορούν τα λεωφορεία στην πόλη μας. Λοιπόν, να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνουν τα εγγένεια το πρωί του μετρό στην Καλαμαριά. Δεν θα δοθεί, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίσει ο κόσμος, αμέσως στην κυκλοφορία αυτή η γραμμή, δηλαδή λίγο αργότερα θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα για όλους να μετακινηθούν μέσω του μετρό της Καλαμαριάς, από την Καλαμαριά προς το κέντρο και σε ποια άλλη κατεύθυνση οι ίδιοι επιθυμούν, αργότερα από τα εγγένεια, τα οποία προσδιορίζονται το πρωί της Πέμπτης. Νομίζω ο Χρήστος θα ξέρει καλύτερα σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τι υπάρχει, γιατί θα υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί το σχέδιο το οποίο ανακοινώθηκε, παρουσιάστηκε χτες από τους αρμόδιους του ΟΣΕΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς και δόθηκε και μια ευκαιρία μέσα σε αυτό το πλαίσιο ώστε να υπάρξουν και οι αναφορές για το πώς βλέπουν και οι άνθρωποι που ζουν καθημερινά στην Καλαμαριά, δέχονται τα αιτήματα των πολιτών και βλέπουν πώς μπορεί να λειτουργήσει το όλο σύστημα. Καταρχάς υπάρχει μεγάλη χαρά στην Καλαμαριά για τη λειτουργία της γραμμής. Αυτό αναφέρθηκε και η Δήμαρχος, η Χρύσα Αράπογλου, και περιμένει βεβαίως και η ίδια, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, προκειμένου να δει πώς θα διευθετηθούν κάποια ζητήματα που υπάρχουν ώστε να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στις Ράγες λοιπόν από την Πέμπτη η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά είναι μια μεγάλη αλλαγή και δεν αφορά μόνο στις καθημερινές μετακινήσεις για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είναι μια μεγάλη αλλαγή με τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο χώρο και αυτό αφορά στις χρήσεις γης. Αφορά στις τιμές των ενοικίων, στο πώς θα οργανώνεται ο τρόπος ζωής των ανθρώπων πια που δουλεύουν, εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και στο κέντρο και στο ανάποδο. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια μεταβολή σε βάθος χρόνου η οποία θα φανεί και στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει και το επιχειρήν στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε λοιπόν ότι αναμένεται η επέκταση να εξυπηρετήσει 63.000 επιβάτες την ημέρα, να περιορίσει την κυκλοφορία κατά περίπου 12.000 οχήματα, μήκος διαδρομής 4,78 χιλιόμετρα, σταθμή Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ ο Νίκος Ταχιάος, ολόκληρη διαδρομή από την Καλαμαριά μετρό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η διαδρομή, συγγνώμη, το κέντρο της Καλαμαριάς προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι περίπου στα κάτω από 20 λεπτά, ενώ η ολόκληρη η διαδρομή από την Μίκρα μέχρι και τον τελευταίο σταθμό, τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης θα είναι περίπου στα 24 με 26 λεπτά. Η συχνότητα τώρα στο τμήμα Μίκρα Νομαρχία θα είναι περίπου 4,5 λεπτά. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τις αλλαγές που θα υπάρχουν στις λεωφορειακές γραμμές. Παρουσιάστηκαν χθες από τους εκπροσώπους του ΟΣΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπαμε. Οι περισσότερες αλλαγές, όλα αυτά την 1η Σεπτεμβρίου που θα πω τώρα, έτσι, με εξαίρεση τη Χ3, τη γραμμή Χ3, που θα αφορά στη σύνδεση με το αεροδρόμιο, ξεκινά από τις 27 Αυγούστου. Πάμε να τις δούμε επιγραμματικά, είναι πολλές, δεν θα σταθούμε σε όλα αναλυτικά και στα δρομολόγια. Οι γραμμές Κορμού διατηρούνται, το 2K IKEA ΚΤΕΛ Μέσο Ιγνατίας, το 3K IKEA Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, η Χ1 ΚΤΕΛ Αεροδρόμιο, η 4 Καλαμαριά Χαριλάου και η 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου. Η γραμμή βέβαια 5, να θυμίσουμε ότι είναι σημαντική επειδή καλύπτει περιοχές που βρίσκονται πάνω στον άξονα του μετρό. Τροποποιήσεις τώρα προβλέπω τις γραμμές 33 Αγίος Παντελεήμων Βενιζέλου και 39 και Φυσιά Δικαστήρια, με αλλαγές στις διαδρομές κυρίως εκτός Καλαμαριάς. Παράλληλα, ο νέος σχεδιασμός προβλέπει επιμέρους παραλλαγές των γραμμών 33 και 39, ώστε να διατηρούνται συνδέσεις με την ευρύτερη ανατολική περιοχή και να καλύπτονται περιοχές ώστε να μπορούν οι επιβάτες να βρίσκονται κοντά στους σταθμούς του μετρό που προανέφερα. Η μεγάλη αλλαγή ωστόσο, και αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, πάντα από την 1η Σεπτεμβρίου, αφορά στη γραμμή 6, Καλαμαριά Βενιζέλου, η οποία καταργείται με τη σημερινή της μορφή και αντικαθίσταται από δύο αντίρροπες κυκλικές γραμμές, την 6α και την 6β. Η 6α θα συνδέει το σταθμό μετρό Νέα Ελβετία Καλαμαριά Μίκρα, ενώ η 6β θα κινείται μέσω Κηφισιάς, συνδέοντας επίσης τους δύο τερματικούς σταθμούς. Τώρα όλα αυτά θα τα δουν οι επιβάτες στην πράξη. Έτσι. Ό,τι και να λέμε τώρα εμείς, και προσπαθώντας να εξηγήσουμε το πώς θα κινηθεί αυτή η γραμμή. Να πούμε ότι ο αλλαγή έρχεται και στη γραμμή 7, Πανεπιστημίου Άγιος Ιωάννης, η οποία μετατρέπεται σε 7 ΤΑΦ, δηλαδή τοπικό Καλαμαριάς, με στόχο να ενισχυθούν οι εσωτερικές συνδέσεις της περιοχής μεταξύ Αγίου Ιωάννη στο Καραμπουρνάκι και αλλώστα μέσω της Οδού Πόντου. Δύο είναι οι νέες γραμμές που έχουν σημασία, η Χ3, όπως λέγαμε νωρίτερα, αυτή ξεκινά από τις 27 Αυγούστου, είναι ο σταθμός μετρό Μίκρα και αεροδρόμιο Μακεδονία, θα λειτουργεί ως εξπρές, και η δεύτερη γραμμή είναι η Μη2, σταθμός μετρό Μίκρα και IKEA. Τώρα, πίσω από όλα αυτά βέβαια υπάρχουν και δύο ζητήματα τα οποία έθεσε η Χρύσα Ράπογλου στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορά στο γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της διάνοιξης του εισόδου πόντου με το μετρό, η ίδια το έχει χαρακτηρίσει ως δίδυμα έργα, υπογραμμίζοντας τη λειτουργία του ενός δεν μπορεί να αποκοπεί από την αποτελεσματικότητα του άλλου. Η διάνοιξη πόντου έχει δρομολογηθεί, έχουν εξασφαλιστεί πόροι για τις απαλωτριώσεις, έχει χαρακτηριστεί εθνικό έργο, οπότε όλα αυτά καλύπτονται από την κεντρική διοίκηση, τα χρήματα που θα απαιτηθούν. Όμως για τη Δήμαρχο το κρίσιμο ζήτημα είναι η επόμενη σύνδεση, καθώς η οδός δεν πρέπει να καταλήγει στην περιφερειακή Τάφρο, αλλά να αποκτήσει πρόσβαση στη λεωφόρο γεωργικής σχολής στα όρια του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα με την οδό Κακουλίδη και το πώς θα κινούνται εκεί τα λεωφορεία που θα διέρχονται και θα κατευθύνονται σε αυτή την περιοχή. Πρόκειται για έναν δρόμο που δεν έχει διανοιχθεί πλήρως και εκεί υπάρχουν ζητήματα, όπως και το μεγάλο ζήτημα με το θέμα της στάθμευσης στο τερματικό σταθμό της Μίκρας. Ο αρχικός σχεδιασμός για μεγάλη έκταση στάθμευση έχει περιοριστεί. Η Δήμαρχος ζητά να βρεθεί λύση, καθώς χωρίς χώρο στάθμευσης περιορίζεται η δυνατότητα του μετρό να λειτουργήσει ως πραγματικό μέσο μεταεπιβίβασης για τους κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα να πούμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ, ο κύριος Κουζής, είπε για όλα αυτά που παρουσιάστηκαν ότι θα βρεθεί στην πράξη αν θα λειτουργήσουν και μπορεί να επανασχεδιαστούν. Αυτή είναι πολιτική, ο τρόπος που λειτουργεί ο ΟΣΕΘ, ο Οργανισμός Κοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης. Ο διευθυντής του τώρα, ο Σαμ Σαλέμ, ανέφερε ότι θα υπάρχει καλύτερη συχνότητα σε ό,τι αφορά στις τηλεφοριακές γραμμές, ενώ θα γίνει και θα υπάρχει και δυνατότητα τουλάχιστον για τη γραμμή 6, η οποία θα είναι στα 15 με 20 λεπτά ανάλογα με την κίνηση, να χρησιμοποιείται και στις δύο κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει το ενιαίο εισιτήριο. Γι' αυτό είχαμε απάντηση από τους εκπροσώπους του ΟΣΕΘ, οι οποίοι είπαν ότι σε ό,τι αφορά στο ζητούμενο έχει τακτοποιηθεί το κομμάτι που αφορούσε στον τρόπο με το οποίο τα δύο συστήματα θα λειτουργήσουν. Έχουν γίνει τεχνικές προδιαγραφές, αλλά αναζητείται η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτής της ενιαίας λύσης. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΣΕΘ, αυτό συζητάται σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Ούτως ή άλλως, κοίταξε, Σοφία, τώρα, επειδή την Πέμπτη θα γίνουν τα εγγένεια του μετρό. Αμέσως μετά, το μεσημέρι, μάλλον, στου δημοσιογράφου, mm-hmm. θα είσαι και εσύ εκεί, οπότε θα μας πεις περισσότερα. Το crash test θα γίνει σε πραγματικές συνθήκες για τα νέα μέσα, γιατί 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η έκθεση, ανοίγουν και τα σχολεία, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα πιεστεί από άποψη κυκλοφοριακού η πόλη, η Θεσσαλονίκη. Θα δούμε λοιπόν πώς θα ωφελήσει την κατάσταση το νέο μέσο.
2: Θέλω να σου πω, Μαρία, κοιτάξτε, Μαρία και Χρήστο, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πραγματικά περιμένουμε να δούμε αυτά τα 12.000 αυτοκίνητα να μην πλησιάζουν το κέντρο της Θεσσαλονίκης και να αποσυφοριστεί η κίνηση στη Βασιλή της Όλγας. Αυτό θα βοηθήσει και τα λεωφορεία βεβαίως που διέρχονται από εκεί να κάνουν πιο γρήγορα τις διαδρομές του. Το θέμα είναι που θα πάνε αυτά τα 12.000 αυτοκίνητα. Θα παραμείνουν στους χώρους στάθμευσης, στα πάρκινγκ που έχουν βρει όλοι όσοι παρκάρουν ή διαθέτουν οι ίδιοι πάρκινγκ. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Μπαίνει στην εξίσωση, Σοφία, όμως και η νοοτροπία και η λογική του καθενός μας, δηλαδή κατά πόσο κάποιος είναι διατεθειμένος, αν θέλεις, να περπατήσει, που λέει ο λόγος, και 5 μέτρα, 10 μέτρα, 15, 20 για να μπει στο λεωφορείο, να πάει στη στάση του μετρό.
2: Αν χρειάζεται για να πάρει το αυτοκίνητό του να κάνει μετά μια διαδρομή μιας ώρας για να βρει θέση στάθμη, θα προτιμήσει, φαντάζομαι, να προατήσει λίγο. Είναι μια νοοτροπία η οποία θα αποκτηθεί. Αυτή η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί. Αυτή η πόλη έχει ταλαιπωρηθεί σε ό,τι αφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα μάθει να κινείται με αυτά. Και για μένα από όλο αυτό το σημαντικό τι κρατάω, ότι τα λεωφορεία, οι γραμμές, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να εξυπηρετούν περιοχές οι οποίες δεν είναι πολύ κοντά, για την Καλαμαριά μιλάω πάντα, στους σταθμούς του μετρό. Οι σταθμοί του μετρό είναι 5. Ναι. Αυτή είναι. Αν υπάρχει αυτή η συχνότητα των λεωφορείων προς τους σταθμούς του μετρό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταλαιπωρηθεί κάποιος και να μην βρεθεί ακριβώς 26 λεπτά, να πω εγώ και σε μισή ώρα, mm-hmm. στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, παίρνοντας το μετρό από την Καλαμαριά, μια αντίστοιχη διαδρομή την οποία έχω κάνει εγώ προσωπικά προς το τέρμα του λεωφορείου της Καλαμαριάς, της γραμμής 6 δηλαδή, ήταν περίπου μια μισή ώρα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ήταν λίγο.
0: Σοφία, αύριο λοιπόν, εν ώψη και της ξανάγκης των δημοσιογράφων, θα γίνει παρουσίαση δηλαδή στους δημοσιογράφους, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί ενδεχομένως στη διάρκεια της μέρας να προκύψουν και άλλες πληροφορίες.
2: Ναι. Ό,τι αφορά στα γένεια, mm-hmm. έδωσα την πάσα στον Χρήστο. Γενικά για την τελετή ήταν λυτή. Και ότι, ξαναλέω, δεν θα λειτουργήσει αμέσως. Μην πάει κάποιος μετά τα γένεια και επιχειρήσει, θα ανακοινωθεί η ώρα που θα δοθεί στο κοινό.
1: Ναι, γιατί πρέπει να μαζευτούν τα πράγματα από την τελετή.
2: Θα είναι γύρω στο
1: γενείο.
2: Μεσημεράκι, εκεί, αυτή είναι η πληροφόρηση εκεί. Που έχω εγώ, της Πέμπτης. Οπότε να το χαρούν οι άνθρωποι της περιοχής και όλοι οι άλλοι που θα θέλουν να βρεθούν στην Καλαμαριά σε πάρα πολύ μικρό χρόνο και να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το μετρό.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: καλή
1: Σοφία.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μικρό χρόνο και να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το μετρό.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: καλή
1: Σοφία.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: 102 FM.

0: το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε από χθες η εκπομπή. Καλά, όλο το καλοκαίρι τα συζητούσαμε. Απλά είχαμε τώρα την εξέλιξη με τον διαγωνισμό για την μεταφορά των μαθητών. Φαίνεται πως είναι και πιο έντονο σε κάποιους δήμους της Θεσσαλονίκης, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Θέρμης. Και μάλιστα ο Δήμαρχος, ο κύριος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, συγκαλεί σήμερα συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπροσώπους των γονέων και κηδεμόνων για αυτό το θέμα. Τον έχουμε τώρα μαζί μας. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι οι μαθητές στο Δήμο Θέρμης που εξυπηρετούνται από αυτό το πρόγραμμα και ενδεχομένως βρίσκονται στον αέρα αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Πρέπει να είναι πάνω από 1000. Πάνω από 1000 πρέπει να είναι οι μαθητές που εξυπηρετούνται, γιατί εμείς, ο Δήμος μας αποτελείται από 17 χωριά. Έχουμε και ειδικά σχολεία, βάλουμε και αυτά, τα προσθέσουμε και αυτά. Έχουμε 2 ειδικά σχολεία και από φέτος έχουμε και το 3ο ειδικό σχολείο, το οποίο έκλεισε από το πανόραμα, όπως ξέρετε, και εμείς σώσαμε χώρο μέχρι να γίνει το καινούργιο. Το καινούργιο είναι στη διαδικασία δημοπράτησης. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, το οικόπεδο το δώσαμε, γεωλογικά, κυριολογικά όλα τα είχαμε δώσει, ξανά έγιναν βέβαια τα κυριολογικά. Πάμε για ένα καινούργιο σχολείο που δεν θα έχει πόλη, μάλλον και η χώρα δεν θα έχει τέτοιο ειδικό σχολείο.
0: Καταρχάς να πούμε προς τιμή σας ότι δώσατε λύσεις στο ζήτημα με τα ειδικά σχολεία, γιατί θυμόμαστε την ταλαιπωρία των μαθητών, των παιδιών και των γονέων τους. Τι είχε γίνει δηλαδή τότε με το που έκλεισε το σχολείο στο πανόραμα. Ακριβώς. Είναι ένα υπερτοπικό ζήτημα δηλαδή αυτό με τα ειδικά σχολεία. Δεν αφορά μόνο το Δήμο Θέρμης.
1: Είναι ζήτημα ενός Δήμου αυτό. Είναι ζήτημα της κοινωνίας. Και εμείς ως μέλη της κοινωνίας που παίζουμε έναν σημαντικό ρόλο, ειδικά στα ζητήματα της λειτουργίας των σχολείων, θα πρέπει σε πρώτη προτεραιότητα να βάζουμε αυτά τα παιδιά και μετά τα δικά μας, όπως λέμε, τα παιδιά των Δήμων μας δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί... Και παίρνετε τώρα μια πρωτοβουλία, όπως πήρατε τότε για τα ειδικά σχολεία, γιατί και πάλι το θέμα της μεταφοράς των μαθητών δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Εσείς θα προτείνετε κάτι συγκεκριμένο?
1: Ακριβώς. Εμείς τώρα έχουμε ξεκινήσει, επειδή εγώ είμαι στην Επιτροπή της ΠΕΔ, ο εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή που έχει σταθεί εκ μέρους της περιφέρειας για να ρυθμίζουμε και να αποφασίζουμε για τα εξτρά δρομολόγια. Αυτό το έχουμε κάνει για πρώτη φορά, αυτό ως σύσκεψη και ως αποφάσεις το κάναμε πριν το Πάσχα. Για τα εξτρά δρομολόγια. Και από εκεί η περιφέρεια, ο κύριος Γητίκας, ξεκίνησε επί της ουσίας τη διαδικασία να κάνει διαγωνισμό. Έκανε διαγωνισμό, δεν πήγε κανείς. Έγινε από εκεί και πέρα με πρωτοβουλία και της ΠΕΔ και του κυρίου Γητίκα. Έγινε μια πρώτη σύσκεψη να δούμε τι γίνεται. Κάναμε μια συζήτηση με τους μεταφορείς. Μετά ενημερώσαμε τον υπουργό, τον κύριο Γκυλέκα, ο οποίος είναι και εσωτερικών. Έτσι, άρα πρέπει να επιληφθεί το ζητήματος ως και ο υπουργός, ο υπουργός μας, της αυτοδιοίκησης δηλαδή. Τον ενημερώσαμε, προκάλεσε μετά ο κύριος Γκυλέκας, με δική του πρωτοβουλία, προκάλεσε μια σύσκεψη στην οποία ήμασταν όλοι. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή ήμασταν εμείς, οι δήμαρχοι, η περιφέρεια, όπως είπε και τον κύριο Γητίκα, και οι μεταφορείς. Και τα ΚΤΕΛ και οι ιδιώτες με τα τουριστικά. Κάναμε μια σκέψη, στη σκέψη μπήκαν κάτω τα προβλήματα, ισχυρίζονται ότι δεν βγαίνουν με αυτές τις τιμές. Νομίζω ότι σε πολλά θέματα είχαν δίκιο. Κάποια από αυτά όμως ήδη έχουν λυθεί, δεν έχουν λυθεί όλα, και κυρίως αυτό που γιατί

0: ξαναμίλησε και ξαναμίλησε μαζί τους και μιλάω μαζί τους και προσπαθώ κατά μόνας να κάνω ό,τι μπορώ, γιατί είμαι ένας δήμαρχος, ο Δήμος του οποίου έχει πάρα πάρα πολλές μεταφορές, γιατί ο Δήμος μας απαρτίζεται από πολλά χωριά με κεφαλοχώρια, δηλαδή
1: κύριε Παπάδο,
0: τα χωριά του πρώην Δήμου Βασιλικών. Όλα πηγαίνουν στα βασιλικά γυμνάσια και λύκη.
1: Προφανώς, προφανώς. Μας έλεγε χθες όμως ο κύριος Γιουτίκας το εξής, ότι ενώ για παράδειγμα σε άλλες περιοχές της χώρας,
0: όλες τις περιοχές της χώρας.
1: Ακριβώς. Εκεί δεν υπάρχει ζήτημα.
0: Έχει λυθεί. Αλλά προσέξτε όμως. Ναι. Προσέξτε. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Εκεί πηγαίνουν τα ΚΤΕΛ.
1: Ναι.
0: Τα ΚΤΕΛ κάνουν ταυτόχρονα και άλλα δρομολόγια. Και πολλά από τα δρομολόγια των σχολείων είναι κοινά με τα συγκοινωνιακά. Είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση στους άλλους νομούς. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα έχουμε κάποιες ιδιομορφίες. Βέβαια στην Αθήνα, επειδή ο διαγωνισμός ήταν για 3 χρόνια, ακόμη και φέτος έχουν την υποχρέωση να τον υλοποιήσουν και μέσα να μπαίνουν πρέπει να τον υλοποιήσουν. Αλλιώς έχουν επιπτώσεις.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά όμως, μας έλεγε επίσης χθες ο κύριος Γιουτίκας, ότι ακόμα και σε γραμμές που είναι συμφέρουσες και πάλι εκεί δεν κατατέθηκε
0: τώρα
1: κάποια προσφορά.
0: Ναι. Κατά την άποψή μου, κατά την άποψη τη δική μου, αυτοί τώρα έχουν συνεννοηθεί. Όχι κατά την άποψή μου, έτσι είναι ακριβώς. Δεν πήγαν ούτε σε κάποιες γραμμές που είναι συμφέρουσες και δεν πήγαν βέβαια και στις μη συμφέρουσες. Θα έλεγα ότι το
1: πρόβλημα... Την πληρώνουν όμως τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά μόνο τα παιδιά, γιατί το πρόβλημα πρέπει να λυθεί συνολικά. Δηλαδή, άμα και πάνε και πάρουν το 20% των γραμμών που είναι συμφέρουσες και αφήσουν το 80% αλίμονό μας τότε. Γιατί τότε δεν θα υπάρχει κανένα μέτρο ποίησης, γιατί θα είναι οι γραμμές μέσα, θα μπαίνουν μέσα δηλαδή και δεν θα έρθουν ποτέ. Μαζί με τις άλλες γραμμές θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Κάποιες μπορεί να μπαίνουν λίγο μέσα, κάποιες να βγάζουν λίγο παραπάνω και ο μέσος όρος. Και αυτοί οι επαγγελματίες είναι, βλέπουν τι γίνεται, είναι οργανωμένοι, έχουν σωματείο, άρα δεν μπορεί κάποιος, και έχουν συνεννοηθεί προφανώς για να μην έρθουν ούτε για τις καλές γραμμές. Γιατί θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να χτυπήσει 2 καλές γραμμές, να τις πάρει. Τώρα που δεν ήρθε, δεν ήρθε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι είναι κοινή η απόφασή τους και ότι την τηρούν. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να λυθεί συνολικά καλές και κακές γραμμές. Και δόθηκε βέβαια μία λύση σε σχέση με το μαθηματικό τύπο, όμως θα έλεγα από τη μια ότι δεν μπορεί σε όλη την Ελλάδα να ισχύει κάτι και εδώ να ισχύει κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι, μια χώρα είμαστε.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Ναι, εφόσον λοιπόν έχει προχωρήσει και έχει λυθεί το θέμα στους άλλους, πρέπει να λυθεί και εδώ. Και θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους και αυτοί, έστω και οριακά, δηλαδή και χωρίς κέρδος ή με οριακό κέρδος, να έρθουν να κάνουν τα δρομολόγια προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο.
1: Προφανώς.
0: Εάν ο ένας τραβάει από εδώ και ο άλλος τραβάει από εκεί, δεν θα λύσουμε τα προβλήματα και θα ταλαιπωρήσουμε τους μαθητές. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα κινδυνεύσουν μαθητές όταν δεν υπάρχουν μεταφορές των σχολείων. Τα έχουμε ζήσει πριν 10 χρόνια. Θα θυμάστε που είμαστε αυτούς τους δρόμους κάθε μέρα. Τα παιδιά πηγαίναν με ό,τι μέσο έβρισκαν και πολλά πηγαίναν με τα πόδια, περπατώντας σε εθνικές οδούς, σε κεντρικούς δρόμους, με πολύ μεγάλη κίνηση. Θα έχουμε κάτι κακό που βλέπω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε ως κοινωνία και ως υπεύθυνοι άνθρωποι και φορείς,
2: Δήμαρχε,
0: τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι ακραία, ταλαιπωρώντας και βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των παιδιών.
2: Σε περίπτωση που δεν βάλουν νερό στο κρασί τους και δεν προσέλθουν να εξυπηρετήσουν την κατάσταση, ακόμη και αν δεν έχουν οι ίδιοι κέρδος οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων, εσείς τι θα κάνετε? Δηλαδή ο Δήμος διαθέτει δικά του μέσα, έχει κάποια λεωφορεία δικά του?
0: Δεν μπορεί ο Δήμος τώρα, δεν μπορεί να μεταφέρει 1.000 παιδιά ή 2.000 παιδιά. Κανένας δήμος δεν μπορεί να το κάνει. Αν δεν έχεις να μεταφέρεις 100-200, θα το κάνεις.
1: Χίλια όμως δεν γίνεται.
2: Αλλά η αστική συγκοινωνία, τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων τα εξυπηρετεί στα σχολεία σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή θα μπορούσαν με αυτό το πρόγραμμα, με το πάσο και τα λοιπά.
0: Αστική συγκοινωνία μπορούν να εξυπηρετηθούν και να βγάλουν και πάσο εκεί που υπάρχει. Αλλά αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως.
2: Πόσες είναι οι περιοχές στα χωριά που δεν έχουν αστική συγκοινωνία?
0: Εκεί που υπάρχει είναι, αυτά που σας λέω εγώ είναι εκεί που δεν υπάρχει.
2: Ναι. Πόσα είναι αυτά τα χωριά που δεν έχουν γραμμή?
0: Να σας πω κάτι. Γραμμή που να μπορέσει να εξυπηρετεί Περιστερά, Βασιλικά, δεν υπάρχει.
2: Εκεί πόσοι μαθητές είναι από Περιστερά και Βασιλικά?
0: Όσα παιδιά είναι, καμιά δεκαριά είναι που κατεβαίνουν από Περιστερά. Από γραμμή, ας πούμε, από Σουρωτή προς Βασιλικά, μπορεί να ρυθμιστεί αυτό ως δρομολόγιο, να αλλάξει λίγο το δρομολόγιο της γραμμής και να μπορεί ή να μπει ένα λεωφορείο ακόμη από τον ΟΑΣ, να καλύψουμε τα παιδιά αυτά που είναι πολλά, δηλαδή μπορεί να είναι και 40 τα παιδιά αυτά και 50, ή της Αγίας Παρασκευής που είναι πολλά τα παιδιά.
2: Και αυτό πάλι είναι μόνο για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων.
0: Τα αμαία, έχουμε 3 σχολιά αμαία. Αυτά τα παιδάκια τα μαζεύουν ένα-ένα.
2: Σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Γιουτίκας μας είπε ότι θα εξετάσουν τη λύση leasing, δηλαδή να νοικιάσει η περιφέρεια. Να μισθώσει η περιφέρεια λεωφορεία για να εξυπηρετηθούν τουλάχιστον οι μαθητές με αναπηρίες που έρχονται στους δήμους.
0: Δεν άκουσα εγώ, δεν άκουσα τίποτε. Ναι. Είπατε,
2: όχι,
0: κάτι για τα παιδιά με αναπηρίες.
2: Ναι, ναι, μας είπε ο κύριος Γιουτίκας ότι εξετάζεται η λύση του leasing, δηλαδή να μισθώσει περιφέρεια λεωφορεία και προφανώς θα κάνει σύμβαση με κάποιους επαγγελματίες οδηγούς για να εξυπηρετηθούν έστω αυτές οι περιπτώσεις.
0: Είναι ένα βήμα και αυτό. Ξέρω ότι ο Κώστας έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, ο κύριος Γιουτίκας. Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Μόνο μαζί έχουμε βρεθεί 10 φορές. Δηλαδή, φέτος έγινε πιο έγκαιρα από κάθε άλλη χρονιά η διαδικασία του διαγωνισμού.
2: Άστε.
0: Και φτάσαμε τώρα να μην έχουμε λεωφορεία.
2: Στο παραπέντε, δήμαρχε.
0: Πρέπει να ενημερωθούν και οι γονείς και
2: ακριβώς.
0: Πρέπει να ασκηθεί και πίεση προς παντού. Και προς τους λεωφορείουχους και κάποια αιτήματα που έχουν, γιατί επειδή συζητάω μαζί τους, δεν θέλουν να δεσμευτούν σε καμία περίπτωση, ακόμη και αν υποχωρήσουν και κάνουν τα δρομολόγια, δεν θέλουν να δεσμευτούν με αυτό το τιμολόγιο για επόμενη χρονιά, επειδή ο διαγωνισμός αυτός
2: είναι για 3 έτη, μας έχει πει ο κ. Πεζίκου,
0: για 3 χρόνια. Δεν θέλουν να δεσμευτούν με αυτές τις τιμές για τα επόμενα χρόνια, γιατί προφανώς αν μπαίνουν λίγο μέσα τώρα, μετά από 3 χρόνια θα μπαίνουν πολύ περισσότερο μέσα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Θέρμης, ο κύριος Θεόδωρος Παπαδόπουλος.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
2: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, τώρα από το Δήμο Θέρμης θα πάμε στο Δήμο Σιδικής, γιατί εκεί δημιουργήθηκε το ζήτημα με τα επεισόδια του Σαββάτου. Ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά, έγινε μια έκτακτη διαπεριφόρα συνεδρίαση και ζητά με πλειοψηφία να κλείσει η δομή. Οπότε θα μας πει περισσότερα ο Δήμαρχος Σιδικής, ο κύριος Γεώργιος Τάτσιος, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Στο παράξενο θα ήταν να μην ζητούσαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, τώρα καταρχάς σε τι κατάσταση είστε, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, το Σάββατο έγιναν εκτεταμένες ζημιές στη δομή στο κλειδί. Οι ίδιοι οι τρόφιμοι κατέστρεψαν τους οικίσκους διαμονής τους και αυτό έγινε διότι τους γνωστοποιήθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς θα απελαθούν και θα φύγουν από τη χώρα. Οπότε θεώρησαν καλύτερο να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να φυλακιστούν στις ελληνικές φυλακές παρά να γυρίσουν στη χώρα τους που είναι το Μπαγκλαντές ή η Αίγυπτος. Κατέστρεψαν λοιπόν σχεδόν τη μισή δομή, με αποτέλεσμα τώρα αυτοί οι άνθρωποι να πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Αυτό το Υπουργείο Μετανάστευσης το κοιτάζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και 13 ακόμη που έχουν αποδράσει και τους ψάχνει η ελληνική αστυνομία στη γύρω περιοχή. Είναι θέμα χρόνου να τους εντοπίσει και αυτούς και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Δήμος ζητούμε να σταματήσει πια η υποβάθμιση του τόπου μας, ένας τόπος που έχει τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυστυχώς η ποιότητα ζωής των πολιτών έχει φτάσει στο ναδύρ με την ύπαρξη αυτής της δομής.
0: Μάλιστα. Είπατε τώρα 13 έχουν αποδράσει, αλλά είναι θέμα χρόνου να εντοπιστούν, γιατί είναι τέτοια η περιοχή δηλαδή που δεν βοηθάει στο να εξαφανιστεί κάποιος, να μην βρεθεί.
2: Εδώ και ένα χρόνο που είναι η δομή κλειστού τύπου έχουν γίνει αρκετές αποδράσεις και μέσα σε μία το πολύ δύο ώρες εντοπιζόταν αυτή που έκανε την απόδραση. Τώρα έχουν περάσει 3 ημέρες, είναι πρώτη φορά που περνάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και μας ανησυχεί. Αυτό ωστόσο επειδή βλέπουμε την κινητοποίηση της αστυνομίας είναι θέμα χρόνου να τους εντοπίσουν. Ναι, είναι τέτοια η μορφολογία του εδάφους και η γεωγραφία της περιοχής που δεν μπορούν να πάνε πιο μακριά.
0: Τι πληθυσμό έχει ο Δήμος Σιδικής, Δήμαρχε?
2: 18.500 κατοίκους, αλλά σε έκταση 1.102 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είμαστε το 13ο σε έκταση στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, μεγάλη είναι δήμος. Μεγάλη έκταση. Μεγάλη. Ναι.
2: Τεράστιος Δήμος.
1: Και πόσα άτομα είπατε φιλοξενεί δομή?
2: Αυτή τη στιγμή, αν δεν απατώμε, γύρω στα 500.
1: Γύρω στα 500.
2: Από ναι. Πέρσι 270 απελάθηκαν με το νέο νόμο Πλεύρη που προέβλεπε τις απελάσεις και τώρα ήταν να φύγουν άλλοι τόσοι. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε και που είχαμε αυτή την εξέγερση. Κάτι παρόμοιο έγινε και πέρσι το Νοέμβριο όταν ήταν να απελαθούν αυτοί οι 270 που είπαμε. Δηλαδή όταν είναι να γίνει κάποια απέλαση σε μεγάλο αριθμό εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Και υποψιαζόμαστε ότι ενδεχομένως να υπάρχει και μία μεθόδευση έτσι, από κάποιες οργανώσεις που τους λένε καλύτερα να φυλακιστείτε για ένα χρόνο και να μείνετε στην Ελλάδα από το να γυρίσετε πίσω στις πατρίδες.
1: Άρα στην ουσία αν απελαθούν άλλοι 270 απομένουν 230 στη δομή, έτσι, σωστά, αν τα μαθηματικά μου είναι σωστά?
2: Ναι.
1: Μιλούμε δηλαδή για μία μείωση των ανθρώπων που μένουν σε
2: αυτή. Εμείς βέβαια ζητούμε η δομή να κλείσει διαπαντός. 6 χρόνια την έχουμε στην περιοχή μας, έχουμε βάλει πλάτη στο μεταναστευτικό, φτάνει. Θέλουμε την περιοχή μας να την αναπτύξουμε τουριστικά, έχουμε, σας είπα, συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχουμε ιαματικά λουτρά του Αγκίστρου και του Σιδηροκάστρου, λίμνη Κερκίνη, το αρχηρό Ρούπελ που έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα και φυσικά όταν έχουμε τέτοια επεισόδια στον τόπο μας είναι ανασταλτικός παράγοντας για όποιον θέλει να μας επισκεφθεί.
1: Κατανοητό. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Σιδικής, ο κύριος Γεώργιος Τάτσιος. Είναι αυτό ένα ζήτημα. Γενικότερα όμως βλέπεις ότι και αυτές οι κλειστές δομές θα πρέπει μάλλον όλες οι διαδικασίες να κινούνται πιο γρήγορα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε,
0: να βρίσκονται λύσεις πιο γρήγορα.
1: Η
0: δηλαδή.
1: Ιστορία ξεκίνησε διότι κάποιοι ετοιμάστηκαν να απελαθούν. Δηλαδή από τους 500 που φιλοξενεί σήμερα η δομή. Θα απελαθούν άλλοι 270, μένουν δηλαδή 230. Μειώνεται ο αριθμός.
0: Καλά, δεν μειώνεται ακριβώς γιατί έρχονται και άλλοι. Δηλαδή δεν μένουν και νέες θέσεις.
1: Να μπορέσει να σταματήσει είσοδος τους η ροή, να φτάσει στην Ελλάδα. Έχουμε
0: καλά,
1: ένα μήνυμα και από τον...
0: το πας όμως σε βάθος δηλαδή έτσι και σε ουσία. Είναι τι γίνεται στις χώρες από όπου ξεκινούν εν πάση περιπτώσει να μεταναστεύσουν. Γιατί άμα περνάς καλά στη χώρα σου, δεν υπάρχει λόγος να σηκωθείς να φύγεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα για να τα αναπτύξουμε σε εκπομπές πιο θεωρητικές, σε πιο θεωρητικό επίπεδο.
1: Έχουμε ένα μήνυμα και από τον Άγγελο, ο οποίος λέει το εξής. Καλημέρα, Άγγελε. Η πολύ σωστή, λέει, μείωση της προσωπικής διαφοράς που γίνεται στις συντάξεις γίνεται για να εξαλειφθούν οι αδικίες στις συντάξεις. Αυτό προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί έτσι είναι το σωστό, οι συνταξιούχοι με τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας να παίρνουν την ίδια σύνταξη. Ο λόγος ύπαρξής της και σταδιακής μείωσής της είναι η εξάλειψη των αδικιών και ίση μεταχείριση των συνταξιούχων. Η κατάργησή της συνεχίζει την αδικία και γίνεται για εκλογικό όφελος, γράφει ο Άγγελος. Απλά έχω μια πορεία. Δηλαδή, μπορεί εγώ με τη Μαρία να έχουμε τα ίδια χρόνια στη δουλειά, τον ίδιο αριθμό ενισήμων. Άλλο όμως οι κρατήσεις οι δικές σου και τα χρήματα τα οποία εισπράττεις, και άλλες οι κρατήσεις οι δικές μου και τα χρήματα που εισπράττω. Αυτό δεν σημαίνει ότι και η σύνταξή μας πρέπει να είναι ίδια.
0: Εγώ ξέρω,
1: σαν προβληματισμό το βάζω.
0: Εγώ ως προβληματισμό ξέρω ότι ο εργαζόμενος θα ψάξει όταν είναι νέος να βρει και άλλες λύσεις. Ο συνταξιούχος, όταν η ζωή του κρέμεται από μια συγκεκριμένη πηγή εσόδου, τη σύνταξη δηλαδή, και ναι, βλέπεις αλλά ότι δεν τα βγάζει πέρα μέχρι να βγει όχι ο μήνας, το 15ήμερο, έτσι,
1: ξέρει
0: το 20ήμερο.
1: Ξέρει όμως τι θα πάρει ο συνταξιούχος.
0: Αν δεν το ξέρει.
1: Μισό, γιατί δεν το ξέρει.
0: Γιατί όταν ξεκινάς τη ζωή σου και χτίζεις τη ζωή σου και δουλεύεις, δεν ξέρεις.
1: Στα 20.
0: Στα 40 χρόνια προϋπηρεσίας που θα βγει στη σύνταξη, πώς θα έχει διαμορφωθεί.
1: Στα 30 σου.
0: Γιατί κάθε κυβέρνηση που έρχεται αλλάζει και τα όρια.
1: Το δηλαδή, ασφαλιστικό. Δεν το συζητάμε. Τα όρια.
0: Ναι,
1: ας τα όρια. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα των όριων. Αυτή τη στιγμή ξέρεις πάνω κάτω το τι θα εισπράξεις. Το σύστημα είναι συγκεκριμένο.
0: Δεν είναι συγκεκριμένο και
1: δεν είναι συγκεκριμένο.
0: Και όχι για όλους.
1: Και τι να κάνουμε, υπάρχει εθνική σύνταξη πάνω στην οποία χτίζεις.
0: Αυτό τώρα είναι πολύ μεγάλο το θέμα που άνοιξες, Χρήστο, και είμαστε 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων τότε και θα το ξαναπιάσουμε μετά.
0: Βέβαια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι το προσωπικό του λιμενικού σώματος βρίσκεται επιποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Υπογράμμισε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Τραγωδία στη λεωφοροφυλή στα Ανολιώσια. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ακόμη 4 νεαροί επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζήτη από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζη ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Scott Bessent, στην μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου, και ότι ειδικό στόχος θα είναι το δίκτυο του σκιώδου στόλου που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί τους. Οι αγορές αντιδρούν με μάλλον παράδοξο τρόπο. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει στα 80.000 δολάρια και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλή ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές στη ΣΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, 3η 25 Αυγούστου 2026, 237η μέρα του έτους. Η διάρκεια της ημέρας αισθητά πλέον μικραίνει, καθότι ο ήλιος ανέτειλε στις 6:47 πρώτα λεπτά και θα δύσει 6 λεπτά μετά τις 8. Χρόνια πολλά στον Τίτο που γιορτάζει σήμερα, έτσι όπως το ακούτε, έτσι, στον Τίτο, δεν είναι υποκοριστικό. Μιλάμε για τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο της Κρήτης. Χρόνια πολλά επίσης σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. Εννιά λεπτά μετά τις 10 φίλες και φίλοι και είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο που αρχίζει την διαδρομή της στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισσας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ένα ενημερωτικό αλλά όχι μόνο ταξίδι, δύο περίπου ωρών, μέχρι και τις 12 λοιπόν θα είμαστε κοντά σας σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ στην εκπομπή αυτή που συντονίζεται και σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου, Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι μαζί με την Μάνια την Κουσιάρη από την Λάρισα και τη Δώρα τη Μήτρα από την Καρδίτσα. Ο Δημήτρης ο Τσολάκης, ο τεχνικός από την Λάρισα, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης, συνδράμουν στο έργο μας από τον Βόλο.

Και μια και ξεκίνησα με τα ονόματα, να συμπληρώσω την ταυτότητα λέγοντας ότι τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Μαρία Δημητρίου. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τον καιρό στην Θεσσαλία, θα λέγαμε είναι έτσι καιρός, μάλλον θερμοκρασίες δύο ταχυτήτων. Η μία ταχύτητα αφορά σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, η άλλη ταχύτητα αφορά στην Μαγνησία. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αυτή την ώρα έχουμε 29 βαθμούς σε Βόλο και Καρδίτσα, 30 βαθμούς σε Λάρισα και Τρίκαλα. Λάρισα και τι λέει η Μάνια, σε λάθος ταχύτητα είμαι. Διορθώνονται αυτά, Μάνια μου, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα είναι στον Βόλο, τώρα πώς θα το πω αυτό για τη Μάνια, 32 βαθμοί Κελσίου, στη Λάρισα στους 37-38, το ίδιο και στα Τρίκαλα, 37 περίπου στην Καρδίτσα. Το είπα.

0: Λοιπόν, Μάνια, καλημέρα.
1: Δεν ακούστηκε καλά, όση προσπάθεια και αν έκανες. Και τώρα δεν φτάνει αυτό. Βλέπω και την άλλη τη συνάδελφό μας εδώ, την Φρόσο, την Παύλου, που είναι στα Χάνια και δείχνει πίσω 21 βαθμούς. Λυπηθήκαμε.
0: Αυτό είναι, ναι. Είναι πλήγμα, είναι τραύμα.
1: Είναι πλήγμα, τραύμα και τέλος πάντων όλα αυτά. Τα δύσκολα. Δεν είναι μόνο αυτό, Ελένη μου, είναι ότι βλέπω εδώ τις προβλέψεις. Μέχρι και το Σαββατοκύριακο στους 39 βαθμούς θα είμαστε.
0: 39, ναι. Είναι η διάρκεια, αυτό που λέγαμε και χθες.
1: Βλέπω τα ιστορικά στοιχεία που έχει το meteo.gr. Το 2021 τον Αύγουστο είχαμε 44,9 βαθμούς.
0: Έτσι, το 2021.
1: Το
0: 2021 τώρα.
1: Ενώ το 2017 αντίστοιχα, την ίδια μέρα με σήμερα 25 Αυγούστου, είχε 16,8.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, στην τελευταία 15ετία όλες οι θερμοκρασίες παίξανε τον Αύγουστο, από ό,τι βλέπω, από τους 16,8 μέχρι τους 45 ουσιαστικά, και όλοι οι ενδιάμεση σταθμοί στην πορεία αυτή του υδραργύρου. Στη συγκυρία αυτή είμαστε σε ζεστή έτσι, κατάσταση, πολύ. Θα συνεχίσει να είναι. Αν βγει κανείς και βραδάκι στη Λάρισα, δεν νιώθει να δροσίζεται. Παρ' όλα αυτά, αν κάνεις τη βόλτα σου σε σημεία που περνάει ο αέρας και δεν εγκλωβίζεται από στενά, εντάξει, κάτι γίνεται. Όχι να βγεις να δροσιστείς, αλλά ας πούμε να βγεις να ξεχαστείς, να το πω έτσι. Και είχε κόσμο και χθες που ήταν και ανοιχτή η αγορά το απόγευμα. Δεν έβλεπα τον κόσμο να δυσκολεύεται. Mm-hmm. Εντάξει, κάπως. Κάπως το έχουμε πάρει απόφαση. Το έχουν πάρει απόφαση. Εγώ είμαι σε άλλη κατηγορία.
0: Εσύ τίποτα. Εσύ είσαι τίποτα. Σταθερή και ανένδοτη στη θέση σου.
1: Είμαι σε λάθος ταχύτητα, σε λάθος γεωγραφικό πλάτος, μήκος, είναι όλα λάθος. Εδώ το θερμόμετρο δείχνει τώρα, έχω ένα θερμόμετρο πολύ ωραίο καινούριο μέσα στο στούντιο, και ρολό και τα λοιπά, λέει 26, έξω έχει 30,
0: 30 καλά το
1: στη σκιά 30, στον ήλιο ακόμα περισσότερο, και η πρόβλεψη είναι να φτάσει μέχρι και 37-38 στις 3 το μεσημέρι.
0: Ναι, εντάξει, καλά τα έλεγε η πρόβλεψη που είδα τότε.
1: Σωστά, σωστά, επιβεβαίωνα.
0: Πάνω κάτω, ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, κατά
1: αχ, τα τώρα λοιπά. Θέλω να πω τι κάτι που... Ναι, τι, έχουμε κάποια νεότερα, θυμάσαι πριν από μια εβδομάδα περίπου, μπορεί να ήταν και λίγο παραπάνω, που είχε βρεθεί μια γυναίκα σε ένα υπόγειο στη Λάρισα, νεκρή.
0: Ναι.
1: Νεκρή από καιρό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όλοι αναρωτιόμασταν πώς είναι δυνατόν να έχει σχεδόν ένα χρόνο, μπορεί και περισσότερο,
0: και να μην
1: νεκρή,
0: μυρίζει.
1: Και να μην μυρίζει. Βρέθηκε, λέει, σε κατάσταση μουμιοποίησης. Δεν είχε επέλθει σύψη, είχε μουμιοποιηθεί. Τώρα αυτό.
0: Παίζουν ρόλο οι καιρικές συνθήκες.
1: Υποθέτω ότι επειδή ήταν σε υπόγειο και εκεί υπήρχε φοβερή υγρασία, ίσως να έπαιξε κάποιο ρόλο αυτό. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Αλλά νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν επήλθε σύψη και μουμιοποιήθηκε, δεν μύρισε και δεν έγινε αντιληπτή από τους περίοικους.
0: Ναι, ήταν απορία όλων όταν άκουσαν, δηλαδή, ειδικά με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς υπάρχει εξήγηση και να είναι αυτή. Σήμερα.
1: Εντάξει, βέβαια, μια είδηση, Ελένη, που καταδεικνύει ακόμα μια φορά πόσο... Έτσι σκληρό και δύσκολο και επικίνδυνο είναι, είναι η ζωή για τα μοναχικά άτομα. Άτομα που ζουν μόνα τους και που δεν τα αναζητά κανείς. Φοβερό.
0: Ναι.
1: Η όλη υπόθεση τελικά αποκαλύφθηκε μετά από ενίκια που δεν πληρώνονταν για πολλούς μήνες, και κάπως έτσι έφτασε, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης στο χώρο και
0: έτσι ξεκίνησε
1: ανακάλυψε
0: η αναζήτηση και...
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άνθρωποι στα αζήτητα. Τρομακτικό.
0: Έτσι. Και μιας και τώρα λέμε αυτές τις θλιβερές, αναφερόμαστε σε θλιβερές, δυσάρεστες ειδήσεις, να πω εγώ ότι ένας 44χρονος Γερμανός, ο οποίος είχε νοικιάσει για τις καλοκαιρινές του διακοπές ένα κατάλημα στο πηγάδι του Πτελεού, βρέθηκε απαγχωνισμένος πριν κάποιες ώρες.
1: Αυτοχειρία.
0: Αυτοχειρία, ναι, αυτό δείχνουν όλες οι ενδείξεις. παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Εντοπίστηκε από την ιδιοκτήτρια του καταλήμματος, η οποία βέβαια κάλεσε την αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τι να πει κανείς.
1: Αυτά είναι τα δυσάρεστα και τα δύσκολα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε λίγο την ατζέντα των θεμάτων για σήμερα. Το πρώτο μέρος θα το αφιερώσουμε σε θέματα ιατρικά, κατά κάποιο τρόπο, που έχουν να κάνουν με την υγεία, με την παροχή υγείας. Πάντως θα ξεκινήσουμε με τον γιατρό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έτσι. Κάνω λάθος, ωραία.
1: Σωστά.
0: Έχει ανακαινιστεί και αυτό το τμήμα πρόσφατα?
1: Νομίζω
0: είναι
1: όχι.
0: Όχι αυτό. Εντάξει, γιατί γενικά είμαστε σε μια φάση το τελευταίο διάστημα ανακαινήσεων. Όπως έλεγα και χθες, έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ΤΕΠ στο νοσοκομείο του Βόλου και κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρω, αν τελικά πάμε για την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε τα εγγένειά του από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη. Λοιπόν, μετά θα πάμε στους φαρμακοποιούς από το Βόλο για να μιλήσουμε για ελλείψεις που έχουμε στα φάρμακα, να δούμε με τι σχετίζονται. Ένα μέρος των ελλείψεων πάντως σχετίζεται και με το γεγονός ότι τον Αύγουστο κλείνουν οι
1: φαρμακευτικές
0: υποθήκες κλπ. Ξέρεις, τα πάντα κλείνουν, όπου και να πας πλέον. Μια παραγγελία επίπλου να κάνεις, ξέρεις πολύ καλά ότι αν δεν προλάβεις ανοιχτά τα καταστήματα, ας πούμε, και τις εταιρείες, τις βιοτεχνίες, πας για ένα μήνα μετά.
1: Διότι και οι επιχειρήσεις κλείνουν, πρέπει να δώσουν και την άδεια στο προσωπικό, κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουν.
0: Ναι, απλά το είναι θέμα
1: ο Αύγουστος, ο μήνας που έτσι, παραδοσιακά, ειδικά στις φαρμακευτικές εταιρείες, από
0: σίγουρα,
1: πολλά χρόνια.
0: Αλλά λίγο... εντάξει, να μην δημιουργούνται προβλήματα, γιατί μιλάμε για φάρμακα, για θέματα που άπτονται της υγείας. Λοιπόν, είπαμε στο πρώτο μέρος τα θέματα αυτά. Τα σχολεία σε λίγο ανοίγουν. 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν για τους εκπαιδευτικούς. Και λίγες μέρες μετά, 11 δεν ανοίγουν τα σχολεία.
1: 11 Παρασκευή, 11. Με αγιασμό, θα πάρουν τα βιβλία τα παιδιά και από Δευτέρα κανονικά στο πρόγραμμά τους.
0: Ωραία, άρα μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια έτσι, τελική ευθεία για το άνοιγμα των σχολείων. Οπότε ξεκινάμε και εμείς να ασχολούμαστε έτσι, πιο διεξοδικά με τα ζητήματα.
1: Και έχουμε και ορκομοσία σήμερα στη Λάρισα στους αναπληρωτές.
0: Σήμερα είναι στη Λάρισα, αναπληρωτές.
1: Όχι αναπληρωτές.
0: Χθες ήταν η ορκομοσία, δεν ξέρω αν στη Λάρισα είναι σήμερα, των μονίμων, των διοριστέντων, των νέων.
1: Ναι, νεοδιόριστους έχουμε και εδώ, έχεις δίκιο.
0: Ωραία, άρα είναι σήμερα.
1: Ναι. Σήμερα, στις 12.30.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Ζέρβα, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Λάρισας, με τον οποίο έτσι θα μιλήσεις εν όψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Λευκή νύχτα στην Καρδίτσα και στο Βόλο έχουμε. Νομίζω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε λευκή νύχτα, αν δεν κάνω λάθος. Να είναι το Σάββατο, νομίζω είναι την Παρασκευή. Η Καρδίτσα είναι πρώτη διδάξασα πάντως σε επίπεδο Θεσσαλίας, νομίζω, στη Λευκή Νύχτα.
1: Το ξεκίνησε πρώτη, ναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Και εγώ.
0: Νομίζω ναι. Λοιπόν, οπότε έχει καταστεί θεσμός, υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία, θα λέγαμε. Είναι ένα από τα θέματα που η Δώρα η Μήτρα θα συζητήσει με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Καρδίτσας. Και θα συζητήσουμε προς το τέλος της εκπομπής με τον πρόεδρο του Παραρτήματος Θεσσαλίας του Κτηνιατρικού Συλλόγου, του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Παύλο Σταμόπουλο, για την κάθοδο των αλεπούδων στις αυλές μας. Τώρα το λέω λίγο έτσι με τη μορφή τίτλου, αλλά δεν ξέρω αν είναι δική μου αίσθηση, δεν νομίζω, γιατί σε συζητήσεις που κάνω μου λένε το ίδιο, δηλαδή οι αλεπούδες παραέγιναν φιλικές, με την έννοια ότι παραέρχονται κοντά στα σπίτια μας και στις αυλές μας πλέον.
1: Είχαμε τέτοιο φαινόμενο στη διάρκεια του καλοκαιριού τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, έντονο στα παράλια του Δήμου Αγιάς, όπου πάρα πολλοί έτσι, επισκέπτες έκαναν τέτοιου είδους αναφορές ότι εκεί στη βόλτα τους, στο μπάνιο τους, γύριζαν και έβλεπαν αλεπουδάκια περισσότερο, όχι πιο μεγάλα σε ηλικία ζώα, τα οποία ήταν δίπλα τους και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις που πήγαν να τα προσεγγίσουν, να τα ταΐσουν και τα λοιπά, ναι, δέχθηκαν και επίθεση.
0: Και αυτές οι αναφορές λογικά στάθηκαν και η αφορμή να εκδοθεί ανακοίνωση από τον ΕΟΔΗ με συμβουλές τι πρέπει να κάνουμε και κυρίως τι δεν πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τις αλεπούδες. Δεν πρέπει να τις ταΐζουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Προσεγγίζουμε.
0: Μην ξεχνάμε ότι οι αλεπούδες είναι οι φορείς της λύσας που ναι μεν έχει εκλείψει εδώ και χρόνια από την χώρα μας, αλλά είναι ένα καμπανάκι κινδύνου το γεγονός ότι οι αλεπούδες έρχονται τόσο κοντά μας και ενδεχομένως και εμείς να τις αντιλαμβανόμαστε σαν ζώα φιλικά. Λίγο πολύ κόσιτα, που δεν είναι.
1: Που δεν είναι, ναι.
0: Που δεν είναι, έτσι, και αυτό ίσως μας διαφεύγει. Οπότε με αφορμή αυτό θα συζητήσουμε με τον κύριο Σταμόπουλο και να πω εγώ, ερίστο εν παρόδο, ότι ακριβώς πίσω από το σπίτι μου και σε μια απόσταση που υπάρχει ένα
1: είχες κτήμα, επίσκεψη?
0: Έχω, εμείς συνυπάρχουμε.
1: Α.
0: Οικογένεια. Αλεπούδων, μαμά με δύο αλεπουδάκια. Απλά όταν, ξέρεις, όσο υπήρχαν τα χόρτα ήταν πιο ψηλά,
1: ναι,
0: τα βλέπαμε συνεχώς. Δηλαδή ουρίτσες να παίζουν εκεί, ήταν μικρά τα αλεπουδάκια. Όταν κόπηκαν τα χόρτα εμφανίζονται μεν, αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο προσεκτικές τώρα.
1: Πάνε σε σημεία
0: νομίζω
1: που δεν είναι τόσο ορατές.
0: Εμφανίζονται, τις έχω δει, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρα. Προφανώς και αυτές λίγο προστατεύονται. Οπότε έχω ίδια εμπειρία.
1: Έχεις πολλές απορίες να λύσεις σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί είναι χαριτωμένες μένα, αλλά πίσω από την χαριτωμενιά αυτή, έτσι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβεται. Καλό είναι να μάθουμε, λοιπόν. Σε γενικές γραμμές, το πλαίσιο της εκπομπής είναι αυτό. Βέβαια, ζωντανή εκπομπή είμαστε, live, οπότε είμαστε εδώ να μεταφέρουμε και ό,τι άλλο τυχόν προκύψει μέσα στο διώρο αυτό. Περίπου διώρο, τώρα είμαστε στη μια μισή ώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι και ξεκινάμε με τον πρόεδρο του, είπαμε...
1: Με τον γιατρό εδώ.
0: Με τον γιατρό, ναι, τον ΤΕΠ, ναι, ναι, ναι, δεν είναι πρόεδρος, ναι, ναι, σωστά.

0: Είμαστε έτοιμοι και ξεκινάμε. Από τη Λάρισα, όπως είπαμε, πάμε στη Μάνια αρχικά. Μάνια.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Περήφανο. Είναι επίκουρος επιμελητής στα επίγοντα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Περήφανο, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η αρχική σκέψη, και βεβαίως έχει την αξία της, ήταν να συζητήσουμε για το πώς έτσι αντιμετωπίζετε εσείς περιστατικά που σχετίζονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς είναι ένα θέμα που παίζει ψηλά στην επικαιρότητα και παίζει ψηλά ακριβώς επειδή φαίνεται ότι έχουμε έτσι τις τελευταίες εβδομάδες, να πω, αρκετά κρούσματα πανελλαδικά, κυρίως στην Αττική, αλλά και στην περιοχή εδώ τη δική μας, στη Θεσσαλία και ειδικά στο Δήμο Λαρισαίων. Πώς είναι τα πράγματα επ' αυτού?
2: Λοιπόν, γενικά να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος, αυτό είναι το μέλημά μας. Όποιος θέλει να πληροφορηθεί και να μάθει περισσότερα για το θέμα, μπορεί να ανοίξει το ίντερνετ και να μπει κατευθείαν στη σελίδα του ΕΟΔΗ και να μάθει τα πάντα γι' αυτό.
1: Είμαι εγώ τώρα στη σελίδα του ΕΟΔΗ παρεπιπτόντως, επειδή το λέτε. Διαβάζω εδώ συνολικό αριθμό δηλωθέντων περιστατικών 157 από την αρχή της περίοδου.
2: Ακριβώς.
1: 42 λέει νοσηλεύονται τώρα, 19 σε κλινικές εκτός ΜΕΘ και ΜΑΦ, 23 σε ΜΕΘ, κανένα σε ΜΑΦ. Αυτά τώρα μέχρι στιγμής, 92 έχουν πάρει εξιτήριο και είχαμε 13 θανάτους.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ερχόμαστε με την αρχική, με την αρχική εκτίμηση του ασθενούς. Είμαστε αυτοί που έρχονται σε πρώτη επαφή με τον ασθενή και αξιολογούμε αναλόγως αν τα συμπτώματα που έχει ο ασθενής μπορεί να σχετίζονται με τον Δυτικό Νείλο. Να πούμε στον κόσμο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών δεν έχει συμπτώματα, είναι ασυμπτωματικοί, έτσι.
1: Άρα δεν θα φτάσουν ποτέ σε εσάς,
2: ενδεχομένως. Μπορεί να φτάσουν ποτέ σε εμάς. Mm. Μπορεί δηλαδή να διαλάθει η όλη κατάσταση, να περιοριστεί από μόνη της, χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα. Αν έχουν συμπτώματα, ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσοστό έχει πολύ βαριά συμπτώματα τα οποία θα χρειαστούν νοσηλεία σε ΜΕΘ ή σε ΜΑΦ, όπως βλέπετε και τα στοιχεία. Mm-hmm. Και μπορεί να υπάρχουν και κάποια συμπτώματα στα οποία δεν θα δώσει κάποιος τόση σημασία για να εμφανιστεί στα επίγοντα, όπως ας πούμε να έχει μυαλγίες, να έχει κόπωση, να εμφανίσει ένα ήπιο εξάνθρωπο, να έχει ναυτία, που μπορεί να περάσει σαν κάτι άλλο, σαν μια απλή καστερίτιδα στην τελική. Mm-hmm. Εμείς έχουμε υψηλή υποψία, με το που μπαίνει ο Ιούλιος και μετά, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, τα στατιστικά και την επιδημιολογία της περιοχής, έχουμε υψηλή υποψία με το που αρχίζει να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, με το που αρχίζουν να βλέπουμε κουνούπια παραπάνω, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να βάλεις τη διάγνωση και να δεις ότι το περιστατικό αυτό που έχει μπροστά σου έχει
1: είναι τέτοια περίπτωση.
2: Και δεν είναι και απαραίτητο στην τελική, γιατί αν είναι κάποιος με υπερσυμπτωματολογία, δεν έχει κάτι να του προσφέρεις, είναι συμπτωματική αντιμετώπιση.
1: Ναι. Αν κάνει πυρετό, να πάρει ένα αντιπυρετικό. Αν κάνει μια φλεγμονή, να πάρει ένα αντιφλεγμονώδες. Λέω εγώ τώρα.
2: Αν κάνει πυρετό, μπορεί δηλαδή. Ο πυρετός είναι λίγο πιο καμπανάκι για μας, στο να μπούμε στη διαδικασία να το διερευνήσουμε. Αλλά αν έχει μια απλή κακουχία, δεν έχει κάτι από τις εργαστηριακές εξετάσεις, ο ασθενής θα γυρίσει σπίτι με οδηγία για παρακολούθηση της κατάστασής του.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία ξεκινούν ήπια με αυτά τα συμπτώματα που λέτε, μια μυαλγία ή μια τέλος πάντων διάρρεια ή ένα πυρετό όχι ιδιαίτερα ανησυχητικό και χειροτερεύουν στην πορεία, ή αν είναι να πάει στραβά αυτό θα πάει από την αρχή?
2: Συνήθως βλέπουμε έτσι πιο εκοφαντική συμπτωματολογία σε μεγαλύτερες ηλικίες άτομα, άτομα 55-60, και σε νοσοκατασταλμένους, όχι σε άτομα που είναι ανοσοεπαρκή. Λίγα είναι αυτά περιστατικά τα οποία αλλάζουν άλλη την εικόνα και βλέπουμε γρήγορα να εξελίσσονται σε κάτι πιο δύσκολο, κάτι το οποίο θα χρειαστεί ΜΕΘ.
1: Εσείς είστε υποψιασμένοι, γιατροί? Οι ασθενείς που έρχονται είναι υποψιασμένοι για τον ιό του Δυτικού Νείλου? Δηλαδή φαίνεται να έχουν ενημέρωση? Έρχονται και λένε μήπως έχω, γιατρέ, ιό του Δυτικού Νείλου?
2: Έχει κάνει καλή δουλειά το ChatGPT, να πω. Οπότε κάποιοι έρχονται πιο υποψιασμένοι, συνήθως μικρότερης ηλικίας, και ίσως και κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι ακούνε ειδήσεις πιο συχνά και το έχουν ακούσει κάποιες ειδήσεις, οπότε φοβούνται με το παραμικρό.
1: Ωραία, να γίνουμε λίγο χρηστικοί τώρα. Τι πρέπει να έχουμε κατά νου, πότε να έρθουμε σε, κάποια, έτσι, σε κάποιο νοσοκομείο, να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια, σε ποια περίπτωση, όταν είναι πιο έντονα αυτά τα φαινόμενα που περιγράψαμε.
2: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για ένα ασθενή ο οποίος κάνει πυρετούς, οι οποίοι δεν υποχωρούν μία-δυο μέρες, με κεφαλαλγία, που είναι επίσης καμπανάκι για μας, γιατί μας δείχνει ότι ο ασθενής ενδεχομένως έχει συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα και ότι έχουμε να κάνουμε με εγκεφαλίτιδα πλέον. Πυρετός και εξάνθημα. Πάντα έχουμε από κάτω τον πυρετό, αλλά γενικά όταν έχουμε και την κεφαλαλγία από κάτω ή μαζί και ένα εξάνθημα, είμαστε πιο υποψιασμένοι.
1: Αυτό πώς ανοιχνεύεται, πώς διαγνώσκεται, με εξέταση αίματος, πώς γίνεται?
2: Με ορολογικό έλεγχο στο αίμα, κάποια αντισώματα, και με έλεγχο στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό, μπορεί και στα ούρα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να το στείλεις σε ένα οποιοδήποτε εργαστήριο. Υπάρχει εξειδικευμένο εργαστήριο που ασχολείται με το συγκεκριμένο ιό στην Θεσσαλονίκη, που είναι και πιο κοντά σε εμάς. Οπότε συνεργαζόμαστε με το ΑΠΙΘΙΤΑ. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία στην αποστολή δειγμάτων και στη μετέπειτα διαχείριση των περιστατικών. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία στην αποστολή δειγμάτων και στη μετέπειτα διαχείριση των περιστατικών.
1: Άλλο ερώτημα. Αν κανείς περάσει τον ιό του Δυτικού Νείλου, προσβληθεί, το

0: πολύ περισσότερο
1: ποσοστό για να ενδιαφερθεί, για να ενδιαφερθεί κάποιος να φτιάξει εμβόλιο. Τώρα τα περιστατικά που έρχονται είναι λιγότερα, ήταν περισσότερα τον Ιούλιο, όπως είπατε, είναι τώρα σε μια ροή πιο, τέλος πάντων,
0: υπήρχε μικρή. Μια κορύφωση τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου και σιγά σιγά αρχίζουν και μειώνονται.
1: Μάλιστα.
0: Και πείτε όμως ότι οι περιστατικά τα οποία έχουν παρόμοια συμπτωματολογία μπορεί να μην βγάλουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, απλά λόγω υψηλής υποψίας οφείλουμε να τα αποκλείσουμε και δει αν ο ασθενής δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Παραδοσιακά, αν μπορώ να το πω αυτό, στα ΤΕΠ ενός τόσο μεγάλου νοσοκομείου όπως είναι το Πανεπιστημιακό, αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, τι περιστατικά δέχεστε?
0: Ναι, καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, ως επί το πλείστον και αναλόγως και με τις θερμοκρασίες που επικρατούν, καλοκαιρινά περιστατικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι οι θερμοπληξίες, η θερμική εξάντληση στην ουσία.
1: Είχαμε τέτοια περιστατικά, γιατί η Λάρισα έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρξαν έτσι άνθρωποι που...
0: Έχουμε και είχαμε αρκετά περιστατικά, συνήθως είναι νεαρής ηλικίας, παιδιά τα οποία δουλεύουν σε ζών, τα οποία έκτεται σε υψηλές θερμοκρασίες, δεν δίνει τόση σημασία και μπορούν να εμφανιστούν και με πυρετό, ο οποίος επιμένει χωρίς να έχουν δείκτες φλεγμονής, χωρίς να έχουν κάτι ιδιαίτερο περιστατιακά, εκτός από εικόνα αφυδάτωσης και επηρεασμένων ηλεκτρολιτών, τα οποία υποχωρούν με απλή κατάκριση στο σπίτι, με καλή ενυδάτωση, υποστηρικτικά στην ουσία τις περισσότερες φορές. Αλλά και άτομα με μεγαλύτερες ηλικίες, τα οποία επειδή δεν ρυθμίζουν σωστά, δεν έχουν καλή θερμορύθμιση λόγω ηλικίας, μπορεί να αισθάνονται ότι κρυώνουν ενώ έξω έχει ζέστη, φοράνε παραπάνω ρούχα, καταλήγουν να μην μπορούν να αποβάλουν αρκετά καλά τη θερμότητα.
1: Δεν αντιλαμβάνονται την θερμότητά του σώματός τους ότι ανεβαίνει,
0: Ναι, δεν μπορούν να την αντιληφθούν, γιατί όσο μεγαλώνεις αλλάζει ο θερμοστάτης του εγκεφάλου και βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει μια λίμωξη από κάτω που να τους επηρεάσει και ταυτόχρονα να μπουν αρκετά υγρά, να είναι εκτεθειμένοι σε θερμό περιβάλλον, γιατί δεν χρησιμοποιούν air condition ή δεν χρησιμοποιούν ανεμιστήρα, και να τους δούμε με συμπτωματολογία θερμικής εξάντλησης, θερμοπληξίας.
1: Μάλιστα. Σε αυτή την περίοδο του καλοκαιριού αυξάνονται και τα τροχαία λόγω του τουρισμού, της μεγαλύτερης κυκλοφορίας στα τουριστικά σημεία, ας πούμε, της κάθε περιοχής. Ή όχι.
0: Ναι, γιατί...
1: Ή μέθη ίσως.
0: Μέσες αρκετές, ειδικά τις μεταμεσονύχτιες ώρες και σχετικά μικρή αύξηση των τροχαίων σε νεαρές ηλικίες, οι οποίες εντάξει δεν προσέχουν τόσο. Αλλά η μέθη είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία μας απασχολεί μετά τα μεσάνυχτα, στα επίγοντα σίγουρα.
1: Σε νεαρότερες ηλικίες κυρίως.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Εγώ πάντως οφείλω να το πω και δημόσια ότι χρειάστηκα για συγγενικό μου πρόσωπο της υπηρεσίας σας κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, ένα βράδυ έτσι του Ιουλίου αργά, και παρότι υπήρχε κίνηση αρκετή, νομίζω πως ήταν κοινή αίσθηση όλων των ανθρώπων που χρειάστηκαν τη βοήθειά σας εκείνο το βράδυ, ότι εξυπηρετήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και με μεγάλη φροντίδα και προσοχή. Και ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών δεν το κάνει το κτίριο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά οι άνθρωποι του, και οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε όταν έτσι έχουμε την ευκαιρία.
0: Κοιτάξτε, δείτε, είμαστε ένα τμήμα το οποίο λειτουργεί σαν ομάδα από τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, μέχρι και τους καθαριστές των επιγόντων, μέχρι τη διευθύντριά μας. Είμαστε όλοι αρκετά δεμένοι και έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Και αυτό ίσως βγαίνει και προς
1: τα... Αποδίδει αυτό. Αποδίδει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και θέλετε να αναφερθούμε και σε αυτό κλείνοντας, κάποιες έτσι ιδιαίτερες ανάγκες ή κάποιες ελλείψεις, στις οποίες αν είχαν επιληθεί θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες ανάγκες. Ένα τμήμα
0: οι μεγαλύτερες ανάγκες είναι σε προσωπικό. Σε ιατρικό και συνοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί εδώ και χρόνια, δεν έχουν καλυφθεί, και βλέπουμε ότι γίνονται κάποια μπαλώματα με επικουρικούς, σαν και εμένα.
1: Εσείς είστε παθολόγος,
0: Εγώ είμαι παθολόγος, ναι.

0: Οπότε θεωρώ ότι η πρόσφυση περισσότερων ατόμων θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το τμήμα μας. Γιατί κατά ψέματα από ένα σημείο και μετά υπάρχει εξουθένωση η οποία μπορεί να μην σε βοηθάει ψυχολογικά και σωματικά να λειτουργήσεις και να αποδώσεις έτσι όπως θα έπρεπε. Οπότε καλό θα ήταν να υπάρχουν χέρια παραπάνω.
1: Ναι, ακριβώς επειδή αυτό το γνωρίζουμε νομίζω άπαντες ότι ισχύει και συμβαίνει, γι' αυτό και ένας λόγος παραπάνω να πούμε τον καλό μας λόγο για την υπερπροσπάθεια την οποία κάνετε. Ευχαριστούμε θερμά. Και για την προσπάθειά σας και για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια σας.

0: την υγεία αφορά και το επόμενό μας θέμα και πιο συγκεκριμένα τα φάρμακα και ακόμη πιο συγκεκριμένα τις ελλείψεις φαρμάκων που παρατηρούνται. Συχνά και μέσα από τις εκπομπές μας αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα, ζητήματα ελλείψεων, ένδειξη αν όχι απόδειξη ότι οι ελλείψεις φαρμάκων δεν είναι ένα περιστασιακό πρόβλημα εν τέλει. Αφού το συναντούμε συχνά. Διάβαζα χθες ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο περισσότερα από 200 κρίσιμα φάρμακα βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση, ενώ ελλείψεις σε σημαντικές θεραπείες, ακόμη και αντικαρκινικά σκευάσματα, προκαλούν ανησυχία. Καλέσαμε λοιπόν εδώ για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, να δούμε τι συμβαίνει στην πράξη, ποια είναι η εικόνα της, στα φαρμακεία της Μαγνησίας, πόσο δύσκολο είναι για έναν ασθενή και για το φαρμακοποιό βέβαια να βρει σήμερα το φάρμακό του και τι γίνεται όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο. Καλέσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας, τον κύριο Γιώργο Βογιατζή. Καλή σας μέρα κύριε Βογιατζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ραυτοπούλου, καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και μακάρι να είμαστε καλά, γιατί αν δεν είμαστε καλά μετά υπάρχει πιθανότητα να μας προκύψουν και άλλα προβλήματα, έτσι.
1: Ναι, δυσκολεύει λίγο το πράγμα. Ναι,
0: θα ήθελα, σε αυτή την εισαγωγή που έκανα να προσθέσω και μία άλλη παράμετρο, την παράμετρο ότι είμαστε στο μήνα Αύγουστο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με κλειστές φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακαποθήκες ή με υπολειτουργούσες, που νομίζω ότι και αυτό είναι ένας παράγοντας που δυσχεραίνει πολύ την κατάσταση. Θα ήθελα κύριε Βογιατζή να μου δώσετε την εικόνα έτσι πολύ σύντομα γενικά, αλλά και ειδικότερα της Μαγνησίας αυτή τη στιγμή.
1: Όπως είπατε, τον Αύγουστο αλλά και στο τέλος της χρονιάς, εκεί τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου, είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση όπου οι φαρμακοβιομηχανίες, αν και διακινούν φάρμακα που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία των ασθενών, κλείνουν για αρκετό χρονικό διάστημα και τον Αύγουστο κλείνουν για περίπου 3 εβδομάδες. Με αποτέλεσμα το ήδη υπάρχον πρόβλημα των ελλείψεων, το οποίο όπως είπατε δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά πανευρωπαϊκό, να οξύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και ιδιαίτερα την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν και στην κορύφωση ουσιαστικά των θερινών διακοπών των Ελλήνων πολιτών. Να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ελλείψεις, νομίζω, σε όλη τη χρονιά. Ελπίζουμε αυτή τη εβδομάδα που σιγά σιγά αρχίζουν οι φαρμακοβιομηχανίες να ανοίγουν, να αποκατασταθούν το πρόβλημα σε κάποια σκευάσματα. Αλλά όπως και να έχει, ο Αύγουστος ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας. Και ελπίζουμε το υπόλοιπο της χρονιάς να είναι αρκετά καλύτερο.
0: Σε ευρείας χρήσεως σκευάσματα υπήρχε
1: έλλειψη? Το πρόβλημα των ελλείψεων υπάρχουν σε πάρα πολλά σκευάσματα, όπως είπατε, σε πάρα πολλές κατηγορίες, σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες που υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία είναι ευρείας χρήσης, όταν λέμε ευρείας χρήσης εννοώ ότι υπάρχουν αρκετή ζήτηση, δηλαδή συνταγογραφούνται σε αρκετούς ασθενείς, έχουν πρόβλημα. Αλλά σε όλες τις κατηγορίες υπάρχουν προβλήματα. Τώρα, στις περιπτώσεις αυτές, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως είπατε, συνήθως αν υπάρχει κάποιο γενώσιμο σκεύασμα, συστήνουμε ο ασθενής για να μην διακόψει τη θεραπεία του, να λάβει κάποιο σκεύασμα από κάποια άλλη εταιρεία που αποδεδειγμένα έχει μια δραστικότητα. Όμως, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, όταν το πρωτότυπο έχει έλλειψη, συνήθως μετά από λίγο καιρό κάνει έλλειψη και το γενώσιμο. Γιατί ουσιαστικά η εταιρεία που πάρει το γενώσιμο δεν είναι προετοιμασμένη, έχει ένα συγκεκριμένο όγκο παραγωγής, οπότε δεν είναι προετοιμασμένη ουσιαστικά για να καλύψει μεγαλύτερες ανάγκες από αυτές που κάλυπτε μέχρι στιγμής. Οπότε όταν κάνει το πρωτότυπο έλλειψη, συμπαρασύρει και τα γενώσιμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια είναι στα φάρμακα όταν αντικατάστατα που είπατε, δηλαδή φάρμακα για τα μάλλον ασθένειες για τις οποίες υπάρχει ένα συγκεκριμένο μονοσκεύασμα και δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό, οπότε εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής, εφόσον το φαρμακοποιό και τα φαρμακεία δεν μπορούν να καλύψουν, να βρουν το φάρμακο για να καλύψουν τις ανάγκες τους, αναγκάζεται να γυρίσει όλα τα φαρμακεία της περιοχής και ταλαιπωρείται και με αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και αν και με αυτή τη διαδικασία δεν καταφέρει να βρει, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έχει έλλειψη ένα σκεύασμα,
0: θα το ζητούν και άλλοι.
1: Τότε αναγκαστικά τον στέλνουμε στο θεράποντα γιατρό του για να δώσουν κάποια εναλλακτική θεραπεία. Και καταλαβαίνετε ότι και τον Αύγουστο με τις άδειες στο γιατρό και τα λοιπά γίνεται ένα δυσκεραίνει όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, σωστά. Αυτά τα σκευάσματα στα οποία αναφέρεστε αφορούν, να φανταστώ, σοβαρές ασθένειες.
1: Ναι, όταν λέμε ότι κάποιο σκευασμένο είναι αντικατάστατο, συνήθως αφορούν ασθένειες οι οποίες είτε δεν είναι πολύ κοινές, δηλαδή είναι πολύ σπάνιες, είτε αρκετά σοβαρές.
0: Α πούμε, καρκινοπαθείς εκεί... αφορούν τους, τη θεραπεία καρκινοπαθών.
1: Καρκινοπαθείς, αλλά και κάποιες ιδιάζουν περιπτώσεις υπέρτασης, καρδιοπαθειών. Είναι παθήσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι πολύ σπάνιες και η θεραπεία τους συνήθως είναι κάποια σκευάσματα τα οποία δεν υπάρχει κάποιο άλλο εναλλακτική θεραπεία. Οπότε εκεί, αν κάνει έλλειψη το φάρμακο, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
0: Τα προβλήματα, οι ελλείψεις που παρατηρήσατε στη Μαγνησία το προηγούμενο διάστημα, τι φάρμακα αφορούσαν? Αφορούσαν, ξέρω εγώ, αντιβιώσεις?
1: Είχαμε και αντιβιώσεις, έχουμε και φάρμακα και εμβόλια, φάρμακα για το ινσουλίνες.
0: Εμβόλια για παιδιά, τα βρεφικά, ακόμη δεν έχουμε περάσει στη φάση για τους εμβολιασμούς τους άλλους των ενηλίκων, έτσι.
1: Ναι, τα αντιγρυπικά εμβόλια τα παραλαμβάνουμε τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε ακόμα δεν έχουμε εικόνα για τα σκευάσματα, για τα εμβόλια αυτά, αλλά για τα εμβόλια που κυκλοφορούν, που είναι για όχι μόνο παθή, για παιδιά μικρής ηλικίας, ηνυπιακής ηλικίας, αλλά και για μεγαλύτερα παιδιά ή εφήβου, έχουν προβλήματα. Φάρμακα για το σαχαρό διαβήτη, φάρμακα για υπατοπάθειες, πολύρια. Σε όλες τις κατηγορίες υπάρχουν συσκευάσματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλα πρόβλημα. Και δυστυχώς δεν βλέπει, όσο και αν προσπαθούμε, γιατί και εμείς, όπως είπατε, φαρμακοποιοί, λαμβάνουμε πάρα πολλές εργατόρες κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, στην αναζήτηση υλικών, είτε μέσω των προμηθευτών μας, των φαρμακοποδικών, είτε προς συνσύνδεσης φαρμακευτικές εταιρείες, είτε ακόμα και μεταξύ μας. Όλοι έχουμε κάποιες φαρμακεύσεις που συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε μεταξύ μας να καλυφτούμε όσο μπορούμε, έτσι ώστε να καλύψουμε και τους ασθενείς μας, να μην μείνουν χωρίς θεραπεία. Αλλά και οι ίδιοι ασθενείς ταλαιπωρούνται, γιατί, όπως σας είπα και πριν, αν δεν βρουν το σχέδιο στο φαρμακείο τους, και ο φαρμακοποιός δεν μπορέσει να τους καλύψει τις ανάγκες τους, θα αναζητήσουν το φαρμακείο τους σε άλλα φαρμακεία.
0: Ναι. Πάντως πρέπει,
1: είναι ένας άλλος κύκλος.
0: Οφείλω να το πω αυτό, σε σχέση με τους φαρμακοποιούς, πραγματικά όσες φορές μου έχει τύχει να μην βρω ένα σκεύασμα, είτε σε φάρμακο, είτε σε συμπλήρωμα κλπ, ότι παρότι είναι επιπλέον εργατόρες, όπως είπατε και εσείς αυτές για σας, το προτείνουν, δεν τους το ζητάς καν. Δηλαδή μόνοι τους προτείνουν, αν θέλετε να το αναζητήσω κάπου αλλού, θα το έχω το απόγευμα ή αύριο ή να το ψάξω. Και οφείλω να το πω αυτό, ότι είναι έτσι μια παρατήρηση πολύ θετική που μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση. Δεν το αποφεύγετε, ναι. Δηλαδή.
1: Είναι μέρος της δουλειάς μας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλεία έχουμε, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών. Και πάλι όμως θα πρέπει, το πρόβλημα είναι κεντρικά.
0: Τι μπορεί να γίνει λοιπόν, ποια πολιτική. Είναι η λύση? Είναι πολιτική, είπατε, ζήτημα.
1: Υπάρχουν κάποιοι νόμοι, οι οποίοι ουσιαστικά δεν εφαρμόζονται πλήρως. Το μόνο μέτρο που λαμβάνεται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι μία λίστα που βγάζει ο ΕΟΦ κάθε τρίμηνο, απαγόρευση εκτραγωγών, η οποία κάθε τρίμηνο ανανεώνεται. Καταλαβαίνετε ότι, για παράδειγμα, αν αυτό το τρίμηνο είναι ένα σκεύασμα στη λίστα εξαγωγών και δεν εξάγεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια καλύτερη επάρκεια, έτσι. Άμα βλέποντας ότι υπάρχει καλύτερη επάρκεια, το επόμενο τρίμηνο βγαίνει τη λίστα εξαγωγών, οπότε πάλι ξεκινάνε οι εξαγωγές. Δηλαδή είναι ένα φαύλο κύκλο.
0: Θέλετε να είναι μεγαλύτερο το διάστημα αυτό του τριμήνου, δηλαδή?
1: Όχι.
0: Ή να γίνεται επανεξέταση?
1: Να εφαρμοστεί καταρχάς η νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να κρατάνε απόθεμα 3 μηνών από όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν, ουσιαστικά για να υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Οι εξαγωγές θα πρέπει να μειωθούν, αν και από ό,τι το έχουμε συζητήσει με τους κυβερνούντες, είναι πολιτική να επιτρέπονται εξαγωγές, γιατί όπως και να έχει, έχουν κάποια έσοδα τα οποία και το κράτος παίρνει φόρους και, και δασμούς κτλ. Και ουσιαστικά να εφαρμοστεί ο νόμος. Mm-hmm. Δηλαδή οι εταιρείες να έχουν επαρκές
0: απόθεμα.
1: Απόθεμα. Οι φαρμακαποθήκες επίσης να έχουν απόθεμα επαρκές. Πρέπει να έχουν για 2 μήνες απόθεμα. Έτσι, αν ελέγχονται αυτά, πιστεύω ότι θα βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πρέπει να μπουν και πιο σκληροί όροι όσον αφορά τα σκευάσματα που εξάγονται. Γιατί ουσιαστικά έχουμε φτάσει σε ένα φαινόμενο όπου φάρμακα που εισάγονται για τη θεραπεία των ασθενών, γιατί μιλάμε κυρίως για εισαγόμενα φάρμακα έτσι, από πολυεθνικές, καταλήγουν να εξάγονται και να χρησιμοποιούνται από ασθενείς άλλων χωρών. Έτσι. Δηλαδή είναι λίγο οξύμορο.
0: Είναι οξύμορο. Έχετε δίκιο. Κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα, αν γίνεται, δηλαδή μέσα σε 2 λεπτά, αν μπορείτε να απαντήσετε. Όπως είπα και πριν, διάβαζα ότι πανευρωπαϊκά έχουμε ελλείψεις οι οποίες οφείλονται σε τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν από ένα τεχνικό πρόβλημα σε μονάδα παραγωγής. Ένα τεχνικό πρόβλημα, αναρωτιέμαι εγώ και νομίζω και πολλοί άλλοι, σε μια μονάδα παραγωγής μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη? Είμαστε τόσο εξαρτημένοι από λίγες φαρμακοβιομηχανίες τελικά?
1: Ακριβώς,
0: τι γίνεται?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ουσιαστικά οι περισσότερες φαρμακοβιομηχανίες αγοράζουν πρώτες ύλες που είναι η δραστική ουσία από συγκεκριμένα εργοστάσια. Πριν από κάποια χρόνια, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί μια έλλειψη σε όλες τις αντιπυκτικές ενέσεις, γιατί οι υπαρήνες παράγονται από το χόνδρο χείρων. Και μια μονάδα παραγωγής, η οποία βρισκόταν στην Αγγλία, η μοναδική πανευρωπαϊκά, είχε μεγάλο πρόβλημα, είχε γρίπη των χείρων, κολλήγιο. Είχαν κάποιο θέμα, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παραχθεί η πρώτη ύλη, που ήταν απαραίτητη για την παραγωγή των φαρμάκων. Το ίδιο έχει συμβεί και επί COVID σε ελλείψεις σε αντιβιωτικά όπως η αμοξικυλίνη ή ακόμα και παυσίπονα κοινά όπως το ντεπόν του Παναντόλ. Έτσι, η παρακεταμόλη, γιατί τα εργοστάσια παραγωγής που ήταν στην Ινδία και στην Κίνα, επειδή είναι 2-3 ουσιαστικά, όταν κάτι από αυτά αναγκάστηκε.
0: Μάλιστα. Έσπασε η αλυσίδα σε αυτό το σημείο και.
1: Και πρόβλημα παγκοσμίω μετά.
0: Και παγκόσμιο, ναι, το αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό είναι και ο λόγος που ουσιαστικά προσπαθούν πολλές τώρα φαρμακευτικές εταιρείες να αρχίσουν να ιδρύουν εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων με μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και ορίζοντα εφαρμογή στην τετραετία 2027-2030. Βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση του κόστους ζωής των πολιτών, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοιας, Κύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ. Στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, και αφού ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα που κατά βάση είχε ιατρικά θέματα που αφορούν στην υγεία, να πιάσουμε την εκπαίδευση τώρα, τον τομέα, τον κλάδο της εκπαίδευσης, έτσι Μάνια?
1: Να πιάσουμε τον τομέα της εκπαίδευσης, γιατί είναι και επίκαιρο,
0: είναι επίκαιρος,
1: με την έννοια ότι ξεκινάμε. Σε λίγο ξεκινάμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είναι αυτός ο πληθυντικός που τσακίζει κόκαλα μερικές φορές, το ζούμε μαζί οι γονείς με τα παιδιά. Με ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος εγώ, καθώς έχω ισχυρή εκπροσώπηση. Με δύο. Εσύ έχεις ενδιαφέρον προσωπικό για τα λεπουδάκια, εγώ έχω για τα άλλα λεπουδάκια που θα είναι και τα δύο φέτος στη δευτεροβάθμια, στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν αφορά βέβαια μόνο
0: και μαζί
1: εμένα.
0: Με σένα, χιλιάδες.
1: Πολύ κόσμο ακόμη. Έτσι. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Νίκο Ζέρβα, είναι διευθυντής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Λάρισσας, για να συζητήσουμε λιγάκι πώς θα ξεκινήσουμε, αν όλα είναι έτοιμα. Πού βρισκόμαστε, κύριε Ζέρβα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Σας καλωσορίζουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λοιπόν.
1: Ωραία. Καλώς σας βρίσκουμε και πάλι.
2: Είστε καλά.
1: Να ξεκινήσουμε λιγάκι από τις προετοιμασίες, τις πρακτικές. Δηλαδή, αν έχουν έρθει τα βιβλία, θα τα παραλάβουν τα παιδιά την Παρασκευή στις 11 που ξεκινάει ουσιαστικά το νέο σχολικό έτος. Αν στους καθηγητές είμαστε εντάξει σε άποψη έτσι, ειδικοτήτων αλλά και αριθμού, απολύτου, είστε και μαθηματικός, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά.
2: Τα λέτε απολύτως σωστά.
1: Ωραία. Και έχουμε και τους νεοδιοριστέντες που σήμερα έχουν την οργομοσία τους.
2: Θα έχουμε την οργομοσία των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών σήμερα, ναι. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι οι υπηρεσίες μας δούλεψαν, έτσι θα έλεγα, εντατικά. Οι υπάλληλοι τροφών που δεν έπαιρναν τις αδειές, όταν επέστρεφαν τις αδειές, να το πω έτσι, φρόντιζαν για αυτά που έπρεπε να γίνουν. Και μέσα μαζί του βεβαίως. Και είμαστε, νομίζω, στο κατάλληλο έτσι σημείο τώρα να πούμε ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη σχολική χρονιά. Η εκπαιδευτική με χθεσινή μας απόφαση κάλυψαν και όλα τα λειτουργικά κενά και αυτά τα λίγα τέλος πάντων που απομένουν. Έγινε η πρόσκληση των αναπληρωτών χθες, ήταν η τελευταία μέρα της προθεσμίας. Και αναμένουμε βέβαια, ο Υπουργός είπε ότι την πρώτη μέρα θα είναι όλοι οι αναπληρωτές στα σχολεία.
1: Εντάξει, αυτό το ακούμε βέβαια κάθε χρονιά, αλλά κάθε χρονιά εμφανίζονται αναπληρωτές και τα Χριστούγεννα. Έχει συμβεί. Εντάξει, και αυτό.
2: Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή το παρακολουθώ πολύ στενά το θέμα, πρέπει να σας πω ότι την πρώτη μέρα, και το διαπιστώσετε τα παιδιά σας και φέτος, την πρώτη μέρα που θα πάνε σχολείο και θα πάρουν πρόγραμμα, θα δείτε ότι θα πάρουν πρόγραμμα για 6ωρο ή για 7ωρο. Δεν θα λείπουν εκπαιδευτικοί δηλαδή, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα όμως, ξέρετε, η διαδικασία είναι δυναμική. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να λείψει ένας εκπαιδευτικός για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να γεννήσει ένα παιδί, γιατί κάποιος μπορεί να έχει μια ασθένεια. Και θα πρέπει και αυτός να αντικατασταθεί από εκεί και πέρα. Επομένως, η διαδικασία εξακολουθεί να ισχύει όλη τη χρονιά όσον αφορά την πρόκληση αναπληρωτών, αλλά σας λέω ότι το πολύ μεγάλο μέρος των αναπληρωτών καλύπτεται από την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσουν τα σχολεία και μετά βεβαίως κάνουμε και τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
1: Ένα θέμα που συζητάμε κάθε χρόνο, κύριε Ζέρβα, είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό που έχει να κάνει με την ειδική αγωγή. Εκεί τα πράγματα πώς είναι? Το ακούω από πάρα πολλούς γονείς.
2: Στην ειδική αγωγή, πρέπει να σας πω, δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα πέρυσι, κανένα απολύτως κενό στη διεύθυνσή μας. Και από ό,τι ξέρω και γενικότερα έτσι στη χώρα δεν υπήρχαν πολλά κενά. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πέρυσι δημιουργήθηκαν, ιδρύθηκαν πολλά καινούργια τμήματα ένταξης. Σας θυμίζω ότι στην περιοχή της Λάρισσας, στη δικιά μας αρμοδιότητα, ιδρύθηκαν 26 καινούργια τμήματα ένταξης στις σχολικές μας μονάδες. Και βεβαίω όλα αυτά καλύφθηκαν με τους εκπαιδευτικούς που υπήρχαν. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, γιατί σε κάποιους πίνακες δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί να προσληφθούν και να διοριστούν στην ειδική αγωγή. Παρ' όλα αυτά έγιναν υποσπάθειες και νομίζω ότι το πολύ μεγάλο μέρος καλύφθηκε και πέρυσι. Και βέβαια φέτος έγιναν αρκετοί διορισμοί στην ειδική αγωγή. Πρέπει να σας πω ότι οι διορισμοί που έγιναν φέτος ήταν σε ένα ποσοστό 60-40 ή 70-30, θα έλεγα, υπέρ της ειδικής αγωγής σε σχέση με την τυπική εκπαίδευση.
1: Δεν υπήρχαν, κύριε Ζέρβα, γιατί δεν ήταν η ζήτηση μεγάλη ή δεν έχουν ενδιαφέρον για τη δημόσια εκπαίδευση, αν έχετε μια τέτοια αίσθηση?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι επειδή αυξάνονται πάρα πολύ οι ανάγκες τα τελευταία χρόνια για την ειδική αγωγή, ειλικρινά σας μιλάω, εγώ αν θέλετε να σας δώσω ένα στατιστικό στοιχείο, πρέπει να σας πω ότι πριν από κάποια χρόνια το σύνολο των αναπληρωτών που διοριζόταν στην εκπαίδευση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ήταν περίπου τις 5.000. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια 25.000 είναι περίπου οι ανάγκες μας μόνο για την παράλληλη στήριξη. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ανάγκες στην ειδική αγωγή. Ίσως γι' αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχαν στους πίνακες εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα μπορούσαν να καλύψουν τις θέσεις.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω όμως ότι φέτος αυτό θα διορθωθεί σε πολύ μεγάλο επίπεδο, γιατί ξαναλέω, έγιναν αρκετοί διορισμοί στην ειδική αγωγή, οπότε σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Τώρα δεν ξέρω αν σας ευνηδιάζω ή αν το έχετε πρόχειρο. Είναι περισσότεροι, λιγότεροι κάθε χρονιά, μάλλον λιγότεροι είναι, οι μαθητές που μπαίνουν στην δευτεροβάθμια λόγω της γύρασης του πληθυσμού, το ότι δεν κάνουμε πολλά παιδιά, τα γνωστά δημογραφικά θέματα.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό, κυρία Αγκουσιάρη. Ναι. Είναι ένα στατιστικό το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί βλέπουμε ότι μειώνεται πάρα πολύ ο αριθμός των μαθητών κάθε χρόνο στην πρώτη γυμνασίου. Με αποτέλεσμα σε πολλά σχολεία μας να έχουμε ένα τμήμα λιγότερο στην πρώτη γυμνασίου κάθε χρόνο. Mm. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη μείωση του μαθητικού δυναμικού. Ναι, ναι, ναι. Και αυτά βέβαια όμως είναι αποφάσεις που να παρθούν κεντρικά, γιατί δεν αφορούν μόνο την εκπαίδευση, όπως καταλαβαίνετε, αφορούν το δημογραφικό γενικότερα, πολύ σωστά το είπατε.
1: Οι τάξεις θα είναι με 25 μαθητές στα πολυπληθή σχολεία, τα κεντρικά που λέμε, με λιγότερους στα πιο περιφερειακά. Έχετε μια εικόνα από αυτού?
2: Κοιτάξτε, ναι, ναι, έχω απόλυτη εικόνα. Θα έλεγα ότι ο μέσος όρος των μαθητών στα σχολεία μας είναι περίπου 20 μαθητές ανά τμήμα, θα μπορούσα να πω και λιγότερες. Λιγότερος. Είναι πολύ μικρές οι περιπτώσεις, πολύ λίγες οι περιπτώσεις, στις οποίες τυχαίνει η οριακή κατάσταση την οποία έχουμε ακριβώς τον αριθμό που δημιουργεί τμήματα 25 και 27. Mm-hmm. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε αυτό. Αν έχω 81 μαθητές σε μια τάξη, θα κάνω 3 27 τμήματα. Έτσι λέει η νομοθεσία. Mm. Αν όμως έχω 82, προσέξτε, θα κάνω 4 τμήματα. Οπότε για σκεφτείτε οι 82 μαθητές, αν τους διαιρέσουμε για 4, πόσοι πέφτουν σε κάθε τμήμα.
1: Θα είναι 20.
2: Πολύ λιγότεροι προφανώς, έτσι. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, σε λίγες περιπτώσεις τυχαίνει αυτό να έχουμε την οριακή κατάσταση. Mm-hmm. Περισσότερες είναι έτσι κανονικά τα πράγματα και θα έλεγα, σας λέω, ότι ο μέσος όρος είναι από 17 μέχρι 20 μαθητές ανά τμήμα. Υπάρχουν βέβαια περιφερειακά σχολεία που έχουν πολύ λιγότερους, έτσι. Μπορεί να έχουν και 5-6 μαθητές σε κάθε τμήμα.
1: Α, υπάρχει αυτό, ε. Υπάρχει τώρα, εγώ είμαι συνηθισμένη από τους αριθμούς στο 4ο γυμνάσιο και λύκειο, γιατί εκεί είναι η περιοχή στην οποία εγώ ζω. Οπότε τα παιδιά μου σε αυτό το σχολείο πηγαίνουν. Εκεί είναι κόσμος αρκετός.
2: Είναι, θα έλεγα, το μεγαλύτερο σχολείο της γενικής παιδείας που έχουμε, το 4ο γυμνάσιο και το 4ο λύκειο. Mm. Αλλά σας λέω, υπάρχουν και σχολεία με πολύ μικρότερους αριθμούς μαθητών και ειδικά τα περιφερειακά σχολεία με πολύ πολύ μικρό αριθμό μαθητών και κάθε χρόνο έχουμε ολιγομελή τμήματα τα οποία εδώ και το Θεό εγκρίνονται και αυτά και βλέπουμε σε έτσι, περιφερειακά σχολεία απομακρυσμένα να λειτουργούν τμήματα με 2 παιδιά, με 3 παιδιά, με 4 παιδιά και προσανατολισμού και γενικής παιδείας βέβαια.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτό που είπα είναι ορθό, στις 11 Σεπτεμβρίου με αγιασμό και βιβλία θα πάρουν οι μαθητές τα βιβλία τους και από Δευτέρα μετά πια θα μπουν στο πρόγραμμά τους κανονικά.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Από Δευτέρα κανονικά στο πρόγραμμά τους και σας είπα, θα το δείτε και τα δικά σας παιδιά με 6ωρο ή με 7ωρο το πρόγραμμά τους.
1: Οι άνθρωποι που τώρα πιάνουν δουλειά, αυτοί που τώρα διορίστηκαν και ορκίζονται, πόσοι είναι και πώς κατανέμονται εδώ στην περιοχή της Λάρισας?
2: Σήμερα θα ορκίσουμε άλλους 10 εκπαιδευτικούς στο Βάθμια Εκπαίδευση. Είναι η 6η συνεχόμενη χρονιά που ορκίζουμε κάθε χρόνο μόνιμους διορισμένους εκπαιδευτικούς και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε, φαίνεται ότι ενισχύεται και η σταθερότητα και η συνέχεια και η ποιότητα στην δημόσια εκπαίδευση, γιατί αυτό μας δίνει στην ουσία τη δέσμευση για μακροπρόθεσμη ποιότητα, θα έλεγα, στο σχολείο και στους μαθητές μας. Mm. Γιατί κακά τα ψέματα, ο μόνιμος εκπαιδευτικός, θα έλεγα ότι έτσι πάντα θα έλεγα προσφέρει πιο ποιοτική δουλειά. Όχι ότι και οι αναπληρωτές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι άνθρωποι όταν καλούνται.
1: Αλλά ναι, είναι διαφορετικό να εργαστείς σε ένα περιβάλλον σταθερό, τέλος πάντων. Βεβαίως. Να ξέρεις η επόμενη μέρα τι σου ξημερώνει και δεν είσαι έτσι στα χαμένα, να πω.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ ευχάριστο λοιπόν που έχουμε και φέτος διορισμούς και θα κατανοηθούν βεβαίως στα σχολεία της περιοχής μας, στα κενά που έχουμε. Και από εκεί και πέρα θα φροντίσουμε όσα λίγα μένουν, τα οποία βέβαια αυτά τα λίγα που θα μείνουν είναι κυρίως κουτυλικά κενά από ανθρώπους που λείπουν από την οργανική της θέση. Έτσι. Mm. Αυτά λοιπόν θα καλυφθούν με αναπληρωτές.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και σε αυτό το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο. Είναι η πρώτη φορά, η πρώτη χρονιά που θα εφαρμοστεί?
2: Θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά, έτσι, όχι από τη φετινή. Από την επόμενη σχολική χρονιά θα εφαρμοστεί. Αυτό που έγινε μέχρι τώρα στο πολλαπλό βιβλίο είναι ότι κατατέθηκαν οι προτάσεις, κατατέθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια ανά μάθημα και τον περασμένο Ιούνιο οι εκπαιδευτικοί μας επέλεξαν το διδακτικό πακέτο που θα διδάξουν σε κάθε μάθημα. αλλά τελικά αυτό θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το χρόνο. Έτσι, έχει επιλεγεί το πακέτο, θα γίνει αξιολόγησή του τώρα μέχρι του χρόνου και θα ξεκινήσουν από εκεί να λειτουργούν.
1: Αυτό ανά κάθε λοιπόν τμήμα, ανά κάθε καθηγητή είναι η επιλογή, ανά κάθε σχολείο, πώς? Δηλαδή, μπορεί το Α1 να διδάσκεται αυτά τα βιβλία και το Α3 άλλα?
2: Συνήθως, ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα που λέτε. Συνήθως, βέβαια, η εκπαιδευτική της ίδιας ειδικότητας σε κάθε σχολείο συνεννοούνται λίγο πολύ, έτσι συνεργάζονται και συνεννοούνται εν τέλει να έχουν ένα κοινό σχολικό εγχειρίδιο για να υπάρχει, θα έλεγα, μια ομοιομορφία της διδασκαλίας προς τους μαθητές όλου του σχολείου. Παρ' όλα αυτά, το σχολικό βιβλίο, θα έλεγα, κι αν είναι η μεγάλη διαφορά μέχρι σήμερα, για ένα, θα ανταποκρίνονται όμως το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, αλλά μπορεί να διαφοροποιούνται όπως κάποια πράγματα, όπως ας πούμε η διδακτική προσέγγιση, η οργάνωση και η παρουσίαση της ύλης, ως προς τις δραστηριότητες που περιέχουν, ως προς τα παραδείγματα που περιέχουν, ως προς το υποστηρικτικό υλικό και ως προς την αξιοποίηση των φυσικών πόρων περαιτέρω. Και για τα δύο τελευταία αυτά που ανέφερα τώρα, να σας πω ότι σε κάθε βιβλίο από τα καινούργια διδακτικά πακέτα θα υπάρχουν, θα έλεγα, κωδικοί, θα έλεγα, κωδική αναγνώρισης, οι οποίοι θα σε παραπέμπουν σε ψηφιακό υλικό. Έτσι θα μπορεί.
1: Αυτό θα ρωτούσα. Αυτά θα είναι τυπωμένα που θα πάρει κάθε μαθητής

0: θα τα αναζητά ψηφιακά?
1: Θα είναι και τυπωμένα. Θα είναι και τυπωμένα. Ναι, ναι. Θα είναι και τυπωμένα. Θα τα πάρει σε πρώτη φάση βέβαια σε ψηφιακή μορφή. Ακόμα και τώρα υπάρχουν στο σύστημα αναρτημένα. Mm-hmm. Μπορεί κάποιο να τα δει από τώρα δηλαδή στο σύστημα με λίστη. Αλλά θα τα πάρουν οι μαθητές βεβαίως και σε έντυπη μορφή.
0: Α, μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης με λίστη λέτε.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι. Εκεί είναι αναρτημένα όλα τα βιβλία και από εκεί βέβαια έγινε και η επιλογή των βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί έμπαιναν λοιπόν στο μελίστη, έβλεπαν τα διδακτικά πακέτα και επέλεγαν τελικά ποιο θα διδάξουν στο σχολείο τους.
0: Εσείς μιλάτε με τους καθηγητές, με τους συναδέλφους σας. Πώς το έχουν υποδεχτεί αυτό? Είναι κάτι που τους βοηθά? Είναι κάτι που τους προβληματίζει?
1: Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι διδακτικοί στόχοι και να πορευόμαστε με βάση αυτούς και όχι με βάση πιθανόν ένα έντυπο. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καταλάβει το νόημα του πράγματος που θέλουμε να διδάξουμε, αυτό προκύπτει βέβαια από τα προγράμματα σπουδών, και να πορευόμαστε με βάση αυτό και να μην κολλάμε πιθανόν σε κάποια ύλη η οποία έχει ας πούμε υποθεί πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια. Εγώ για τα μαθηματικά που μπορώ να σας πω τώρα το βιβλίο που διδάσκουμε αυτή τη στιγμή στην ΓΑΜΑ Λυκείου. Έχει τυπωθεί εδώ και 30 χρόνια περίπου, έτσι, για να μπουν και παραπάνω. Ναι. Επομένως, σε αυτό το βιβλίο θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να έχει συγχρονιστεί. Όλα λοιπόν τα βιβλία, τα καινούργια διδακτικά πακέτα, στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Και βέβαια, ο εκπαιδευτικός από εκεί πέρα και δυνατότητα επιλογής διδακτικού πακέτου έχει, αλλά και μέσω των ψηφιακών πόρων που θα μπορεί να αξιοποιήσει μέσα από το βιβλίο αυτό, να διδάξει στους μαθητές του έτσι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, με ό,τι πιο καινούργιο τρόπο υπάρχει, και να πάρουν τα μεγαλύτερα ωφέλη οι μαθητές του.
0: Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Αν έχουμε έναν αριθμό μαθητών στη δευτεροβάθμια σε επίπεδο νομού πια, τον οποίο μπορούμε να αναφέρουμε, πόσοι θα είναι οι μαθητές μας φέτος?
1: Οι μαθητές μας στο νομό είναι κάθε χρόνο περίπου από 18 μέχρι 19.000, με τη μείωση που έχουμε πολλές φορές βέβαια, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και κάποιες αυξήσεις, γιατί μετακινούνται, θα έλεγα, άνθρωποι από μεταγραφές από άλλους νομούς. Και περίπου κυμαίνονται από 18 μέχρι 19.000 κάθε χρόνο οι μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Λάρισα. Και οι εκπαιδευτικοί που απαιτούνται για να εξυπηρετήσουν όλους αυτούς τους μαθητές είναι περίπου από 2 μέχρι 2.500. 2.500 είναι περίπου ο ανώτερος αριθμός εκπαιδευτικών που συνήθως έχουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλους μας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε. Στην Καρδίτσα θα πάμε και η Δώρα η Μήτρα, μάλλον ο καλεσμένος της περισσότερο, θα μας λύσει την απορία αν η Καρδίτσα είναι η πρώτη διδάξασα στην εκδήλωση, σε εκδηλώσεις τύπου Λευκή Νύχτα. Γιατί ο Βόλος κάνει τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι η Καρδίτσα προηγείται και προηγείται στήτα.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι η φετινή θα είναι η καλύτερη Λευκή Νύχτα που διοργανώνεται στην Καρδίτσα. Κύριε Τσεκούρα, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας, ήμασταν πρωτοπόροι στη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας σε επίπεδο Θεσσαλίας.
2: Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Καλημέρα
2: στην Καρδίτσα, καλημέρα και στο Βόλο, που ξέρετε ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ, μιας και εκεί υπάρχει μεγάλη κοινότητα από καρδιτσιώτες. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε πάει, σίγουρα θα χαιρετήσουμε άνθρωπο, έτσι. Μένει πολύ κόσμος στις Καρδίτσες εκεί. Λοιπόν, Καρδίτσα σε όλη τη Θεσσαλία, ναι, ήταν πρωτοπόρα σε σχέση με τη Λευκή Νύχτα. Μετά είχε ακολουθήσει και ο Βόλος. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται κάπου αλλού, να σας πω την αλήθεια. Πάντως Λάρισα και Τρίκαλα δεν έχουν ακολουθήσει την όλη αυτή η εκδήλωση.
1: Μιλάτε για μια διοργάνωση, κύριε Τσεκούρα, η οποία ουσιαστικά την χαρακτηρίζεται ανταποδοτική. Ανταποδοτική προς όλους τους καρδιτσιώτες και όχι μόνο, που προσπαθούν να στηρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την τοπική αγορά.
2: Αυτό ακριβώς. Το όχι μόνο, αγαπητή Δώρα Μήτρα, πηγαίνει στους επισκέπτες, στους οποίους έχουν κατακλείσει τα χωριά της Καρδίτσας αυτή την περίοδο, και βλέπουμε ότι ακόμα κρατάνε. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι που ο περισσότερος κόσμος θα φύγει, και γι' αυτό αυτή την ημερομηνία την επιλέξαμε, και για αυτό το λόγο και για το λόγο ότι είναι από τις τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων. Ανταποδοτική βέβαια, γιατί ο κόσμος που στηρίζει την τοπική αγορά της Καρδίτσας θέλουμε να ζήσει ένα μεγάλο street party, ένα πάρτι που θα είναι γεμάτο φως, γεμάτο χαμόγελα, γεμάτο από οικογένειες, από παιδιά και πολλές πολλές προσφορές από τα καταστήματα. Τα μέλη μας την περιμένουν πολύ αυτή την ημέρα, και επειδή εχθές ήμασταν έξω στην αγορά το Διοικητικό Συμβούλιο και μιλήσαμε, πραγματικά όχι ότι θα διορθώσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στο τοπικό εμπόριο και γενικά στο εμπόριο, αλλά νομίζουμε ότι θα δώσει μια ανάσα ρευστότητας στην αγορά της Καρδίτσας.
1: Ναι, και ναι, το πιστεύω και εγώ αυτό, γιατί πραγματικά έχουν επιστρέψει και έχει επιστρέψει ο κόσμος από τις διακοπές. Έχουν μείνει ακόμη και άνθρωποι που λέτε όντως στα ορεινά χωριά, και είναι και πολύ ψηλά τα ποσοστά των εκπτώσεων και των προσφορών, κύριε Τσεκούρα. Και όλοι όσοι γνωρίζαμε ότι θα γίνει η Λευκή Νύχτα την Παρασκευή και θέλαμε να κάνουμε κάποιες αγορές, είπαμε ας περιμένουμε και λίγες μέρες.
2: Ναι, προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο χαμηλά, αγαπητή κυρία Μήτρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, έτσι, για να μην περιμένει ο κόσμος μόνο την Παρασκευή. Βέβαια, αυτή την εβδομάδα θα δείτε παντού τις διαφημίσεις μας, και πολλά μαγαζιά έχουν ήδη ξεκινήσει από εχθές να διαφημίζουν ότι τη Λευκή Νύχτα θα έχουν πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Να πούμε εδώ ότι για πρώτη φορά φέτος κλείνουμε έναν κεντρικό δρόμο, και αν θυμάστε,
1: ναι,
2: καλά,
1: πολύ σημαντικό, πείτε το, ναι.
2: Το είχαμε ξανασυζητήσει πριν κανένα δίμηνο και μου είχες πει κιόλας να δούμε αν θα το καταφέρετε, γιατί η Ψηλάντου είναι νευραλγικός δρόμος στην πόλη της Καρδίτσας, που κανονικά δεν έπρεπε, έτσι, δεν πρέπει όλα τα αυτοκίνητα να περνάνε.
1: Και γίνονταν και εργασίες, εκτός το ότι ήταν και νευραλγικός, είναι νευραλγικός δρόμος και υπάρχει ένα ζήτημα με τα αυτοκίνητα. Ναι, για πείτε μας.
2: Εμείς το καταφέραμε. Η Τροχιά Καρδίτσας ήταν απόλυτα συνεργάσιμη μαζί μας. Μας υπέδειξε κάποια πράγματα το πώς θα γίνει σωστά. Έχουμε τις απαραίτητες άδειες. Από τις 7 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 7 το πρωί του Σαββάτου η Ψηλάντου θα είναι κλειστή και θα λειτουργούν τα καταστήματα σαν να είναι πεζόδρομος. Επειδή εγώ την Ψηλάντου τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, τότε που ασφαλτοστρώθηκε πριν νομίζω 5-6 χρόνια. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος είναι πραγματικά σαν αεροδρόμιο. Οι δράσεις οι οποίες θα κάνουμε εκεί που θα λάβουν χώρα θα είναι τόσες που θα αναδείξουν ότι αυτός ο δρόμος δεν πρέπει να είναι δρόμος ταχεία κυκλοφορία, αλλά θα πρέπει να είναι ένα δρόμο ήπια κυκλοφορία ή αύριο μεθαύριο ή μετά πολλά χρόνια.
1: Α, κάνετε και μια
2: ημερική
1: πρόταση. Πολύ ωραία.
2: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ο κεντρικός πεζόδρομος, η Υψηλάντου και όλοι οι παράδρομοι επί αυτών των δύο των δρόμων θα είναι γεμάτες αποδράσεις για μεγάλους, για παιδιά. Γλέντι στην κεντρική πλατεία με παραδοσιακή μπάντα, κερασμένο κρασί από την Καρδίτσα φυσικά. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Οι φορείς, επιμελητήριο, περιφέρεια, δήμος, πάντα μαζί μας. Τι είπατε?
1: Ναι, όχι, σας διάκοψα. Μιλούσατε για τους φορείς. Έχετε ενώσει δυνάμεις προφανώς για όλη αυτή την διοργάνωση.
2: Βεβαίως. Να ξέρετε πάντα ότι τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια ο Εμπορικός Σύλλογος είναι αυτός ο οποίος βάζει τους φορείς στο τραπέζι και πολλές φορές να ξέρετε ότι τους ενώνει κιόλας.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Εγώ το πρωί πάντως, μόλις ξύπνησε η κόρη μου που είναι 13 ετών, της είπα, κοίταξε να δεις, κανόνισε την Παρασκευή να κανονίσεις παρέα και αν δεν βρεις παρέα θα πάμε μαζί, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Τζεκούρα, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να αγοράσουν. Όμως θα στηθεί πραγματικά ένα μεγάλο πάρτι. Δηλαδή στην οδό Ιζεκεήλ θα υπάρχει DJ, στην Βάλβη ο εικαστικός όμιλος και με τα μέλη του εκεί θα κάνουν πολλές εκπλήξεις.
2: Ο εικαστικός όμιλος θα δώσει ρεσιτάλ εκείνη τη μέρα, έτσι, το βραδιά.
1: Ο δρόμος των τεχνών διαβάζω.
2: Ναι, το οποίο μπροστά εκεί στο μικρό του συντριβάνι θα υπάρχει και live μπάντα που θα συνοδεύει με τα κατάλληλα τραγούδια. Ξέρετε πως είναι οι καλλιτέχνες τώρα, έτσι, σε σχέση με τη μουσική. Και ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί και θα δημιουργούν και εκείνη τη στιγμή, έτσι, οι άνθρωποι.
1: Βεβαίως. Αθλητικές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία.
2: Ο ΑΚ, ο ΣΠΑΚ και η αναγέννηση μπάσκετ θα είναι εκεί. Και πρόθυμα δηλαδή είπαν ότι θα συμμετάσχουν σε όλο αυτό.
1: Και υπάρχει και κάτι καινούριο φέτος, δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία, κύριε Τζεκούρα.
2: Α, ναι, ναι. Ήταν αυτό, πάντα το συζητούσαμε στον Εμπορικό Σύλλογο και τα λέγανε και τα μέλη μας. Παλαμά, Σοφάδες, Μουζάκι και Τρίκαλα, γιατί τα Τρίκαλα, εντάξει, είναι ένα τέταρτο από την Καρδίτσα. Ξέρουμε ακριβώς ότι οι εμπορικές συναλλαγές Τρικάλων και Καρδίτσαν πλέον πηγαίνουν, έρχονται ο κόσμος και οι καρδιτσώτες και οι τρικαλινοί. Εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα να έρθουν εντελώς δωρεάν. Υπάρχουν και έχουν ανακοινωθεί τα μέρη στις 6 ώρα δηλαδή που θα αναχωρήσουν από αυτές τις περιοχές. Κρατήσεις θέσεων ήδη έχουν ξεκινήσει και με μεγάλη μας έκπληξη βλέπουμε ότι υπάρχει και συμμετοχή. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Νομίζω ότι θα πάει καλά και αν βοηθήσει και ο καιρός, που φαίνεται ότι θα βοηθήσει. Ο Θεός της Καρδίτσας θα μας κάνει λίγο δροσιά, από την άποψη ότι δεν θα έχει τα 39-40 που ανακοινώθηκαν πριν μια εβδομάδα.
1: Και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Και πώς να φύγουν.
2: Κοιτάξτε, μακάρι να έχει χρήματα ο κόσμος να φύγει τριήμερο. Εμείς θα απευθυνθούμε σε αυτούς που θα μείνουν στην Καρδίτσα, στους επισκέπτες. Και νομίζουμε ότι θα περάσουν υπέροχα. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα παρατράγουδο σε σχέση με τα ρεύματα που είχαμε πιο παλιά. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση και με τη ΔΔΕ. Μας είπαν ότι θα είναι καθόλου έτοιμοι. Ενημερωμένοι είναι οι πυροσβεστικοί, το νοσοκομείο, το ΕΚΑΒ, η τροχεία, η αστυνομία. Είναι άπαντες ενημερωμένοι και άπαντα είναι με τις άδειες οι οποίες προβλέπονται για κάτι τέτοιες εκδηλώσεις. Εδώ, αγαπητή Δήμητρα, θέλω, Δώρα μου, θέλω να...
1: Δήμητρα, με λένε και είπα και άλλη Δήμητρα, από το επίθετό μου, Δώρα και Μήτρα, Δήμητρα.
2: Ναι. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ και καλή επιτυχία και στη Λευκή Νύχτα του Βόλου. Γιατί με τα παιδιά του Εμπορικού Συλλόγου εδώ έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και πολύ πολύ καλή συνεργασία.
1: Έχουν και εύχομαι... στο Βόλο, από ό,τι έλεγε η συνάδελφος Ελένη Ταυτοπούλου, την Παρασκευή και αυτή.
2: Ναι, μαζί είμαστε, ναι. Μαζί είμαστε.
0: Παρασκευή, ναι, την ίδια
2: ώρα. Παρασκευή. Οι αγορές μας βέβαια είναι πάρα πολύ μακριά, έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν έρχεται εύκολα ο άλλος στην Καρδίτσα, ούτε
1: εμείς. Εντάξει, δεν είναι ανταγωνιστικές οι διοργανώσεις. Εντάξει, λογικό. Έτσι.
2: Και γι' αυτό δεν το αλλάξαμε, να σας πω την αλήθεια, ούτε εμείς, ούτε ο Βόλος, μιας και οι αγορές μας είναι πάρα πολύ μακριά. Εγώ τους εύχομαι καλή επιτυχία. Παρακινώ τον κόσμο εκεί να βοηθήσει την τοπική αγορά, γιατί και αυτοί την έχουν ανάγκη. Τα ίδια προβλήματα έχουν και αυτοί. Παρόλο που εύχομαι καλή επιτυχία,

0: Περιμένουμε την μείωση των ασφαλιστικών μας εισφορών, την πραγματική μείωση, έτσι, και φυσικά την κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος. Πάγιο αίτημά μας, δηλαδή, το οποίο το διεκδικούμε όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι και όλος ο εμπορικός σύλλογος. Όλος ο εμπορικός κόσμος, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, κάθε επιτυχία για την Παρασκευή. Λογικά κάπου θα βρεθούμε εκεί στην διοργάνωση.
0: Σας περιμένουμε, θα είναι πάρα πολύ όμορφα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσεκούρα.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε, οδεύουμε σιγά σιγά ωστόσο προς το τέλος της εκπομπής. Όσοι μας ακούτε και όσες από την αρχή της εκπομπής, θα ακούσατε έτσι μια σύντομη συνομιλία που είχαμε με τη Μάνια την Κουσιάρη γύρω από το θέμα των αλεπούδων. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν, είναι η αίσθησή μας ότι βλέπουμε πλέον πιο συχνά αλεπούδες και μάλιστα πολύ κοντά ακόμη και στα σπίτια μας και στις παραλίες? Είναι λοιπόν η αίσθησή μας ή όντως κάτι έχει αλλάξει γύρω από την συμπεριφορά τους? Καλέσαμε λοιπόν να συζητήσουμε για το θέμα αυτό τον πρόεδρο του Παραρτήματος Θεσσαλίας του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Παύλο Σταμόπουλο. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Και καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Είχαμε πριν από λίγες μέρες μάλιστα, με αφορμή περιστατικά τραυματισμού ανθρώπων από αλεπούδες, ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι όσο κοντά μας και να έρχονται, πρόκειται, δεν πάβουν να είναι άγρια ζώα που δεν πρέπει να προσεγγίζονται, να ταΐζονται ή να ενθαρρύνεται η παρουσία τους κοντά σε κατοικίες. Ξεκινώ με το ερώτημα αυτό που είχαμε, με την απορία αυτή που διατυπώσαμε και με τη συνάδελφο τη Μάνια νωρίτερα. Είναι περισσότερες οι αλεπούδες τελικά μέσα στον αστικό ιστό, κοντά στα σπίτια, σε κατοικημένες περιοχές, ή η αίσθησή μας είναι μόνο?
1: Το θέμα είναι ότι η αυξημένη παρουσία αλεπούδων κοντά σε κατοικημένες περιοχές, να ξεκινήσουμε από το βασικό, δεν πρέπει γενικά να προκαλεί πανικό. Έτσι, η αλεπού είναι ένα άγριο ζώο της ελληνικής πανίδας, το οποίο μπορεί να το βλέπουμε περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει συμβεί και αυτό. Όμως αυτό μπορεί να οφείλεται και στην εξοικείωση, σε μια περαιτέρω εξοικείωση με τους ανθρώπους. Και ουσιαστικά, από ό,τι διάβασα

0: ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΗ. Ουσιαστικά ο ΕΟΔΗ αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το γεγονός, στην αλληλεπίδραση που υφίσταται ανάμεσα στους ανθρώπους και τις αλλεπούδες και στο πώς πρέπει εμείς να συμπεριφερόμαστε όταν βλέπουμε, όταν βρισκόμαστε απέναντι σε άγρια ζώα, σε άγρια θηλαστικά, έτσι. Οπότε η εξοικείωση αυτή μπορεί να προκύπτει, να μην προκύπτει σκόπιμα από τον άνθρωπο. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί ας πούμε να αφήνουμε σακούλες απορριμμάτων σε μια περιοχή, έτσι. Οι αλλεπούδες στην διαδικασία ανέβρεσης τροφής μπορεί να πλησιάσουν σε ένα χώρο που ουσιαστικά υπάρχουν απορρίμματα, ψάχνοντας να φάνε, έτσι, να τραφούν. Και πρακτικά αυτό από μόνο το αποτελεί ένα παράγοντα για τον οποίο παρατηρούμε περισσότερες αλλεπούδες σε κατοικημένες περιοχές.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να θέλατε να το πείτε, απλά σας διακόπτω. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ που μένω λίγο έξω από το Βόλο, σε περιοχή με αγροτική, έτσι, δηλαδή με την έννοια ότι γύρω-γύρω υπάρχουν οικόπεδα, κτήματα, καλλιέργειες, έχω παρατηρήσει οικογένειες αλλεπούδων πάρα πολύ κοντά. Το γεγονός ότι έξω εγώ μπορεί να αφήσω και μια τροφή για δέσποτα γατάκια, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προσελκύσει έτσι τόσο κοντά τις αλλεπούδες? Γιατί μένω
0: σίγουρα
1: πολλά χρόνια
0: παράγοντας.
1: Και παλιότερα δεν το βλέπα αυτό, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Θα σας πω, αυτό που αναφέρετε είναι από τις βασικότερες αιτίες για τις οποίες μια αλλεπού μπορεί να πλησιάσει σε καθημερινή περιοχή. Ξαναλέω, η ανέβρεση τροφής για την αλλεπού αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για τον οποίο μπορεί να τη δούμε εντός κατοικημένης περιοχής. Γιατί ουσιαστικά οι ζωοτροφές, ηθικά οι ζωοτροφές, αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για την αλλεπού. Οπότε όταν αφήνουμε εκτεθειμένες ζωοτροφές σε μια προσπάθεια, ας πούμε, να ταΐσουμε αδέσποτα ζώα, αυτές οι τροφές θα προσελκύσουν και αλλεπούδες ενδεχομένως. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός, ξαναλέω, έτσι. Απλά ίσως μια διαφορετική διαχείριση τόσο σε απορρίμματα, σε τροφές δικές μας, σε ζωοτροφές από τους ανθρώπους, να έχει προκαλέσει και μια περαιτέρω προσέλκυση της αλλεπούς ουσιαστικά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι η αλλεπού είναι φορέας της ασθένειας της λύσας. Μια ασθένεια που ωστόσο τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Ελλάδα θα έλεγα ότι έχει εκλείψει. Έτσι.
0: Ναι,
1: υπάρχουν φόβοι μέσα από αυτή την, παρότι όχι μεγαλύτερη σε πληθυσμό εμφάνιση των αλλεπούδων, αλλά από το γεγονός ότι έρχονται πιο κοντά μας. Υπάρχει κίνδυνος να αναθερμανθεί η ασθένεια αυτή?
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή είναι κάτι που προβληματίζει σε πρώτη φάση?
0: Είναι να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί το σημαντικότερο είναι ότι δεν πρέπει να προκαλούμε πανικό, έτσι. Δηλαδή η παρουσία η αύξηση θεάσεων σε αλλεπούδες δεν συνεπάγεται και λύσα αυτομάτως. Έτσι, ξέρουμε ότι η αλλεπού, και συγκεκριμένα η κόκκινη αλλεπού, αποτελεί μια πολύ καλή δεξαμενή του ιού της λύσας. Παρ' όλα αυτά, να τονίσουμε πως κρούσμα λύσας στην Ελλάδα δεν έχουμε από το 2014. Είχαμε κάποια κρούσματα που εμφανίστηκαν το 2012, ελήφθησαν κάποια μέτρα τότε, τα οποία απέδωσαν. Και όλες και τα τελευταία κρούσματα, αν θυμάμαι καλά, ήταν το Μάιο του 2014. Από τότε δεν έχει παρουσιαστεί κανένα νέο κρούσμα. Οπότε δεν πρέπει να συγχαίουμε την παρουσία της αλλεπούς σε μια περιοχή με την παρουσία λύσας σε μια περιοχή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι μεν δεξαμενές, όμως αυτό δεν συνεπάγεται πως τα ζώα αυτά είναι χωρίς του ιού ή ότι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση. Επίσης, να αναφέρουμε και κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό, πως εφαρμόζονται εμβολιαστικά προγράμματα εδώ και χρόνια. Η χώρα μας είναι απαλλαγμένη. Έχει μπει σε καθεστώς χώρας απαλλαγμένης από τη λύσα και εφαρμόζονται εμβολιαστικά προγράμματα τόσο σε άγρια θηλαστικά, σε αλλεπούδες, όσο με πρόθυμα δολώματα γίνεται αυτή η διαδικασία ουσιαστικά και με ρήψη από αεροσκάφη, όσο και στα ζώα συντροφιάς, γιατί και ο σκύλος αποτελεί μια καλή δεξαμενή του ιού. Αλλά ο λόγος για τον οποίο εμβολιάζουμε είναι ακριβώς αυτό, γιατί μιλάμε για μια πολύ σοβαρή νόσο, μια ζωοανθρωπονόσο, μεταδίδεται στον άνθρωπο ουσιαστικά, και από τη στιγμή που θα εκδηλωθούν συμπτώματα και όλες, δεν υπάρχει καμία απολύτως θεραπεία. Οπότε πρακτικά ο λόγος για τον οποίο εμβολιάζουμε είναι αυτός, και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε και λύσει τόσα χρόνια στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Άρα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν μας ανησυχεί καν, δεν μας προβληματίζει καν το γεγονός ότι βλέπουμε συχνότερα αυτά τα άγρια ζώα κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Δεν μας προβληματίζει ως προς το ενδεχόμενο επανεμφάνισης κρουσμάτων λύσας, λέτε.
0: Όχι, αλλά θέλω να τονίσω κάτι σημαντικό. Το γεγονός ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε την παρουσία της αλεπούς με την λύσα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε την παρουσία της αλεπούς σε κατοικημένες περιοχές.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τι εννοώ, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την διάθεση των απορριμμάτων, όταν τοποθετούμε ζωοτροφές ενδεχομένως για να ταΐσουμε αδέσποτα ζώα ή άλλου είδους ζώα, να μην αφήνουμε εκτεθειμένες ουσιαστικά, εκτεθειμένες μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών, μπορεί να πληθυλικήσουν αλεπούδες. Σε καμία περίπτωση πάντα θεωρούμε και το γνωρίζουμε αυτό, ότι η αλεπού είναι ένα άγριο ζώο. Δεν την πλησιάζουμε, δεν την χαϊδεύουμε, δεν προσπαθούμε να την πιάσουμε, δεν την ταΐζουμε σε καμία περίπτωση, γιατί η εξοικείωση έρχεται ακριβώς από αυτή τη συμπεριφορά του ανθρώπου που την προκαλεί. Δηλαδή, όσο πιο φιλικοί είμαστε απέναντι σε ένα ζώο, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή αυτό να προκαλέσει και μια ανάλογη αντίδραση από το ίδιο το ζώο. Παρ' όλα αυτά, ο ρόλος μας πρέπει να είναι ακριβώς αντίθετος. Δηλαδή, δεν φροντίζουμε την αλεπού ώστε να μην τη βλέπουμε σε κατοικημένες περιοχές. Ξαναλέω, είναι άγριο ζώο. Δεν είναι ένας σκύλος αδέσποτος που ζει εντός του αστικού ιστού και τον φροντίζουμε. Είναι άγρια φυλακτικά ζώα και αυτά δεν έχουν θέση εντός κατοικημένων περιοχών.
1: Μάλιστα. Κατανοητός απόλυτα και ξεκάθαρος, κύριε Σταμόπουλε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, και για σήμερα ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, η εκπομπή που είναι καθημερινά κοντά σας από τις 10 μέχρι και τις 12. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος λοιπόν της εκπομπής, ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας. Ο τελικός λόγος όμως είναι στους σύντομους τίτλους. Μάλλον, ο τελικός λόγος είναι στη Μάνια την Κουσιάρη με τους σύντομους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Για χαρά, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Σημαντικά αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχει σε ασθενείς από τη Λάρισα, τη Θεσσαλία και ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, με την εγκατάσταση νέου υπερσύγχρονου αγκιογράφου που ανοίγει τον δρόμο για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα σοβαρών αγκιακών περιστατικών και οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων. Σε λειτουργία βρίσκεται το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Ανακαίνιση συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά χώρο περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και αναβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Στους μεγάλους ορεινούς δήμους της χώρας κατατάσσεται πλέον ο Δήμος Ελασσόνας μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που εισάγει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο νοσοκομείο Τρικάλων με ελαφρά τραύματα νοσηλεύεται 17χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Σε 21 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα διαθέσιμα του Δήμου Βόλου στους τραπεζικούς του λογαριασμού, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Δημοτική Επιτροπή. Αυτοψία της Ευαγγελίας Λιακούλη στο ΕΚΑΒ Λάρισας μετά από καταγγελίες εργαζομένων για υποστελέχωση και παροπλισμένα ασθενοφόρα από τα συνολικά μόλις 5 που εξυπηρετούν τη Λάρισα σε αυτή την περίοδο των αδειών. Καταθέτει σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων νοσηλεύεται 67χρονος, ο οποίος υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίπημα σφίκας. Στους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στο Βόλο, στους 37 στη Λάρισα. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης, παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δασικές περιοχές και περιοχές Natura. Στη Μαγνησία διορίζονται 79 εκπαιδευτικοί, ενώ 19 δήλωσαν ήδη ότι θα λείψουν για διάφορους λόγους και έτσι τις θέσεις τους θα καλύψουν αναπληρωτές. Οι διορισμοί αφορούν την ενίσχυση των σχολικών μονάδων του νομού εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τρεις διακομιδές ασθενών από τις βόρειες Ποράδες προς το Βόλο πραγματοποιήθηκαν χθες. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας προκειμένου να υποβληθούν σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και νοσηλεία, καθώς τα περιστατικά κρίθηκαν αναγκαίο να αντιμετωπιστούν. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οδηγοί και λεωφορεία σε τμήματα του οδικού δικτύου του Πήλιου, όπου τα προβλήματα υποδομών δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Η κατάσταση προκαλεί διαμαρτυρίες και επαναφέρει το ζήτημα της ανάγκης παρεμβάσεων για ασφαλέστερη κυκλοφορία κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Πρόστιμο και ποινή φυλάκισης 4 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε 57χρονο στο Βόλο, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μετά τους Δήμους Οφάδων και Παλαμάς, τους επηρεαζόμενους Δήμους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, προσθέθηκε και ο Δήμος της Καρδίτσας, καθώς εντοπίστηκε κρούσμα στο Καλυφώνι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στο ρεύμα προς Γρεβενά. Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Κωνσταντίνου Τέλιου με τον Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνο στο επίκεντρο Ιόχεα Γράφων, έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και οι παρεμβάσεις στο οδικό κύκλωμα της Λίμνης Πλαστήρα. Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο γιατρός και υποψήφιος δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου Γόμφων, Βάιος Πάλας. Ο Δήμος Μουζακίου διοργανώνει περίπατο στους αρχαίους Γόμφους, μια διαδρομή στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση, την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Πανδημοτική γιορτή κρασιού και αμπελιού θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στην ιδηλιακή τοποθεσία Αγία Τριάδα στην είσοδο του ιστορικού οικισμού της Σαραψάνης. Στόχος η ανάδειξη της μακροχρόνιας αμπελουργικής παράδοσης και του φημισμένου τοπικού ίνου Pop Ραψάνης. Η πόλη της Λάρισας μετατρέπεται στο επίκεντρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας το μεγάλο πανελλήνιο εορταστικό φιλανθρωπικό τουρνουά παλεμάχων ποδοσφαιριστών με τη συμμετοχή 8 ομάδων. Τα έσοδα και οι προσφορές που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση μιας μονογονεϊκής οικογένειας με 3 παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η εφορία αρχαιοτήτων Λάρισας, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της Πανσελλήνου του Αυγούστου, προσκαλεί τους φίλους της σε δύο μελωδικά ταξίδια κάτω από το φως του φεγγαριού, στο κάστρο της Βελίκας την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με ξενάγηση πριν από την συναυλία στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο και με ελεύθερη είσοδο. Και το Σάββατο στις 29 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, το κοινό θα απολαύσει υπέροχες μελωδίες στον δροσερό κήπο του Διαχρονικού Μουσείου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ώρα είναι 12.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι μία από τις στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά τη φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων η Αττική. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΒΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται σχετικές καταγγελίες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μαξίμο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκε ο πατέρας της και άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας. Όπως ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
1: Ο καιρός.
2: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρά θα είμαστε ραδιοφωνικά μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας στους 100,7 και 101,2 στο FM. Διαδικτυακά, αν το προτιμάτε, μέσα από το ertecho.gr. 25 Αυγούστου σήμερα, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Η επιστροφή στις πόλεις έχει ήδη ξεκινήσει, τα λέγαμε και χτες. Όμως το ραδιόφωνο είναι εδώ και θα προσπαθήσουμε μέσα από το ραδιόφωνο να παρατείνουμε λίγο το καλοκαίρι. Σήμερα λοιπόν, μέχρι τη μία που είναι ο ραδιοφωνικός μας χρόνος, δεν θα σταματήσουμε καθόλου, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Γυρίζουμε το κλειδί στη μηχανή του χρόνου για ένα ασταμάτητο ταξίδι. Θα ξεκινήσουμε από τα τέλη της δεκαετίας του 80, μια εποχή που το MTV καθόριζε το τι θα ακούσει ο πλανήτης. Το πρώτο μας κομμάτι λοιπόν για σήμερα κυκλοφόρησε το 1983 από ένα ντουέτο που άλλαξε την pop ιστορία, και μιλάω για τους Eurythmics. Ξέρατε ότι το Sweet Dreams παραλίγο να μην κυκλοφορήσει ποτέ ως single, επειδή η δισκογραφική εταιρεία θεωρούσε ότι το riff του ήταν πολύ σκοτεινό και δεν είχε αυτό που λέμε παραδοσιακό ρεφρέν? Ευτυχώς βεβαίως έπεσαν έξω εντελώς οι άνθρωποι της δισκογραφικής. Το τραγούδι το συγκεκριμένο εκτοξεύτηκε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς και έγινε πραγματικά ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Πάμε λοιπόν στο 1983 και στο Sweet Dreams και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

αφήνουμε το Λονδίνο να προσγειωθούμε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80, τότε που η εγχώρια σκηνή έψαχνε το δικό της αυθεντικό ήχο μακριά έτσι από τα κλισέ. Το 1987 οι αδερφοί Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας λοιπόν κυκλοφορούν τον εμβληματικό πια δίσκο «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις». Μέσα εκεί κρύβεται ένα κομμάτι που έγινε ο απόλυτος ύμνος της αυγουστιάτικης Αθήνας. Ήταν το «Μια βραδιά στο Λούκι». Το Λούκι εντωμεταξύ ήταν ένα πραγματικό θρυλικό μπαρ της εποχής που βρισκόταν στην οδό Χάριτο στο Κολωνάκι και εκεί μαζευόταν όλη η καλλιτεχνική Αθήνα. Αν και δεν υπήρχαν τσάρτ με την σημερινή μορφή στην Ελλάδα τότε, ο δίσκος αυτός έγινε χρυσός μέσα σε λίγους μήνες, ξεπερνώντας τις 50.000 πωλήσεις και διαφημίστηκε, θα λέγαμε, κυρίως από στόμα σε στόμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το «Μια βραδιά στο Λούκι» και να θυμηθούμε εκείνες τις ζεστές νύχτες της πόλης.

Αφήνουμε για λίγο τη δεκαετία του 80, μπαίνουμε στα 90s, η δεκαετία του Walkman, των CD και των καλοκαιρινών mixtapes. Αν ήσουν έφηβος το 1993, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχεις χορέψει με τους Σουηδούς Ace of Base. Το All That She Wants συγκεκριμένα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα ντεμπούτο single όλων των εποχών. Είναι ένα τραγούδι που συνδύασε πολύ ωραία την pop με τη reggae. Ένα κομμάτι που έκανε κάτι απίστευτο, έμεινε στο νούμερο 1 των τσάρτ σε περισσότερες από 10 χώρες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έφτασε μέχρι το νούμερο 2 και έγινε και πλατινένιο. Μάλιστα, έγινε ένα από τα ελάχιστα τραγούδια που δεν ανήκε σε κάποια αμερικανική μπάντα που κυριάρχησαν στα καλοκαιρινά airplay στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αυτό για συνεχόμενες εβδομάδες. Πάμε λοιπόν πίσω στο καλοκαίρι του 1993.

παραμένοντας στην δεκαετία του 90, να πούμε ότι τότε η ελληνική pop σκηνή περνούσε τη δική της χρυσή εποχή. Το 1992 λοιπόν, ο Κώστας Μπίγαλης κυκλοφορεί το άλμπουμ του Αιγαίου «Τα Blues». Το ομώνυμο τραγούδι έγινε ακαριαίο, το απόλυτο καλοκαιρινό hit στην Ελλάδα, με έναν πρωτοποριακό για την εποχή συνδυασμό σύγχρονου δυτικού ρυθμού και παραδοσιακών ελληνικών στοιχείων όμως. Το τραγούδι έπαιζε κυριολεκτικά παντού, από τα ραδιόφωνα και την τηλεόραση μέχρι το τελευταίο beach bar στην άκρη του Αιγαίου. Ο δίσκος αυτός έγινε πολύ γρήγορα πλατινένιος, ξεπερνώντας τις 100.000 πωλήσεις, και μέχρι και σήμερα το αναγνωρίζουμε από τις πρώτες του νότες. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.

Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι, παραμένουμε στη δεκαετία του 90, γιατί αυτή η δεκαετία είχε υπερβολικά πολλή ενέργεια για να την προσπεράσουμε έτσι απλά. Το 1995 λοιπόν, ένα συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής από τη Γερμανία, η Real McCoy, κατακτούν τον κόσμο με το Another Night. Το τραγούδι αυτό έγινε η απόλυτη club επιτυχία. Έφτασε στο νούμερο 3 του αμερικανικού Billboard Hot 100, παρέμεινε στο top 40 για 45 ολόκληρες εβδομάδες, σπάζοντας το ρεκόρ διάρκειας για χορευτικό κομμάτι εκείνης της εποχής. Στη Μεγάλη Βρετανία έγινε ασημένιο, στην Αυστραλία κατάκτησε την κορυφή επίσης, οπότε αν θέλουμε να αισθανθούμε πώς ήταν ένα αυγουστιάτικο πάρτι σε ένα ανοιχτό κομμένιο, στην Αυστραλία κατάκτησε την κορυφή επίσης, οπότε αν θέλουμε να αισθανθούμε πώς ήταν ένα αυγουστιάτικο πάρτι σε ένα ανοιχτό κλαμπ στα μέσα της δεκαετίας του 90, αυτός ακριβώς είναι ο ήχος μας.

Και η μηχανή του χρόνου μας φέρνει στις αρχές του 2000 ή αλλιώς τη δεκαετία των millennial. Η εποχή των πρώτων iPod, το ημερολόγιο μας δείχνει 2007 και μια 19χρονη τότε κοπέλα από τα Barbados, η Ριάννα, κυκλοφορεί ένα τραγούδι που έμελε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα έτσι radio anthems, να το πούμε στα αγγλικά, του 21ου αιώνα, το Umbrella. Το τραγούδι αυτό έσπασε πραγματικά κάθε ρεκόρ, έμεινε καρφωμένο στο νούμερο 1 του επίσημου πίνακα επιτυχιών του Ηνωμένου Βασιλείου για 10 συνεχόμενες εβδομάδες, κάτι που είχε να γίνει από το 1994. Στο The Billboard Hot 100 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής παρέμεινε στην κορυφή για 7 εβδομάδες, κερδίζοντας τελικά και ένα βραβείο Grammy. Να σας πούμε να ανοίξετε τις ομπρέλες σας, δεν πολύ κολλάει με τον καιρό που έχουμε. Δυναμώστε όμως τον ήχο.

Να έρθουμε και στην Ελλάδα των αρχών του 2000, στην ίδια ακριβώς περίοδο λοιπόν. Μία underground ηλεκτρονική pop επανάσταση συνέβαινε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το 2003 το συγκρότημα Μίκρο κυκλοφορεί το άλμπουμ Only the Best και μέσα σε αυτό υπάρχει το κομμάτι Αυτή η Πόλη. Ένα τραγούδι με μία γλυκιά έτσι μελαγχολική θα λέγαμε pop αισθητική. Αν και τα ελληνικά chart της IFPI εκείνη την εποχή εστίαζαν κυρίως στο λαϊκό ρεπερτόριο, οι Μίκρο κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα εναλλακτικά airplay και να γίνουν το soundtrack των καλοκαιρινών ταξιδιών της γενιάς του 2000. Είναι το τραγούδι που ακούς το αυτοκίνητο καθώς επιστρέφεις στην πόλη από το λιμάνι κοιτάζοντας τα φώτα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

Ερχόμαστε πιο κοντά σιγά σιγά προς το σήμερα, περνώντας από τη δεκαετία του 2010, η εποχή του streaming λοιπόν, και το καλοκαίρι του 2013 ο πλανήτης χόρευε στον ίδιο ακριβώς ρυθμό. Οι Γάλλοι πιονιέροι της ηλεκτρονικής μουσικής, η Daft Punk, συνεργάζονται με τον Pharrell Williams και τον θρύλο της disco Nile Rodgers και το αποτέλεσμα ήταν το Get Lucky, ένα τραγούδι που έγινε πραγματικά παγκόσμια αιμονή. Έφτασε στο νούμερο 1 σε πάνω από 30 χώρες, πούλησε περισσότερα από 9 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κέρδισε και το βραβείο Grammy για το δίσκο της χρονιάς. Ήταν η πρώτη φορά μετά από χρόνια που η αυθεντική αναλογική funk αισθητική, έτσι λίγο που θύμιζε δεκαετία του 70, διέλυσε τα ψηφιακά chart. Ας θυμηθούμε λοιπόν πώς είναι να νιώθεις τυχερός κάτω από τον αυγουστιάτικο ήλιο.

Δικό μου λάθος αυτό, γιατί δεν έχω δώσει στον Παναγιώτη τον Γκετλάκη, έχω δώσει όμως την ελληνική ίντι αναβίωση εκεί της δεκαετίας του 2010, όταν η ελληνική ίντι σκηνή έζησε μια σπουδαία αναγέννηση, πειράζοντας παλιά κλασικά κομμάτια με ένα φρέσκο σύγχρονο ήχο. Το 2011 λοιπόν οι Mamba Ild παίρνουν το θρυλικό κομμάτι του Βασίλη Τσιτσάνη «Ακρογιαλιές Δειλινά», που είχε κυκλοφορήσει το 1948, και του δίνουν μια εντελώς νέα dub, trip, hop πνοή που την ακούμε τώρα.

Και κάπως έτσι με τους ήχους του σήμερα, αλλά και με το βλέμμα μας στραμμένο στο παρελθόν, επιστρέφουμε στη βάση μας στις 25 δηλαδή Αυγούστου, και σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε εμείς, γιατί ακριβώς στη μία συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά όπως κάνουμε καθημερινά, και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ. Ερευνητικό σύστημα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κλειστός είναι ως το απόγευμα ο φόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη λόγω των έργων αναβάθμισης. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ύποπτο κρούσμα και στην Καβάλα. Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καθώς σήμερα είναι κλειστός μέχρι το απόγευμα ο βόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη, όπως και την Πέμπτη, λόγω των έργων αναβάθμισης που συνεχίζονται, προκαλώντας φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς καθώς και προβληματισμό στους επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι περιμένουν την πολυπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, η τεράστια ταλαιπωρία που υπόκεινται οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την Ιεράπετρα και τη Σετία, διότι και ο δικός κόμβος από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές γίνεται μέσω του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να διέρχονται μέσα από παλιούς παρχιακούς και δημοτικούς δρόμους. Ουσιαστικά θα πρέπει τα οχήματα να κινούνται από την πλευρά των Λακωνίων, να παρακάπτουν δηλαδή το κομμάτι βορειοδικού άξονα για να φτάσουν μέχρι την Νεάπολη και από την Νεάπολη μετά να συνεχίσουν μέχρι το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εκφραστεί και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Εστίας και Ιεράπετρας, όπως ζητούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων προκειμένου να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα και να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εντατική προσπάθεια και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά. Υπάρχει όμως καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, και όπως είπαμε, θα είναι και την Πέμπτη κλειστός ο ΒΟΑΚ.
1: Και την Πέμπτη, 9 με 5.
0: 9 με 5. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ μετά και τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην ΣΑΜΟ έχει περισσότερα. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η Σάμος δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται μεταξύ του 3 και του 4 και πολλές φορές και στο 5. Όμως παρόλα αυτά όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα κλιμάκια, η πυρασφάλεια, οι εθελοντές, ο στρατός και οι πάντες για να παρακολουθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό, όπου στον Κέρκη, θα λέγαμε σε ένα σημείο που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να πάρει φωτιά, μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκταση, είχαμε το ξέσπασμα μιας φωτιάς, κινητοποίησε τις δυνάμεις, η 14η ΕΜΟΔΕΑ, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές, αλλά και το ελικόπτερο το οποίο πήγε άμεσα και έριξε ρήψεις. Θα μου πει κανείς όμως ότι γιατί αυτή η κινητοποίηση σε μια περιοχή όπου είναι βραχώδης, γιατί την ίδια ώρα από την κάτω πλευρά υπήρχε ένα πολύ πυκνό δάσος και ο λιμνώνας όπου είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί βλέπετε ότι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αλλά και την ξηρασία είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς φέρνει πυρκαγιές, τις οποίες εάν δεν τις προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο, τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας από την Αθήνα με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος έφτασε από την Αθήνα στην Κρήτη. Να πούμε ότι βρέθηκε τις πρώτες ημέρες στο νομό Λασιθίου. Κρήθηκε όμως αναγκαία μεταφορά του εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα εισαγόμενο κρούσμα. Μάλιστα, όπως τονίζουν από την περιφέρεια Κρήτης, τα δείγματα σε τοπικό επίπεδο δεν εμπνέουν καθόλου ανησυχία. Δεν υπάρχει κανένα έβριμα του ιού. Η περιφέρεια Κρήτης, δηλαδή, επιδημιολογικά είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική, υπάρχει μια εγρήγορση και επιφυλακή. Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση από την περιφέρεια Κρήτης, επόπτες δημόσιας υγείας και άλλοι επιστημονικοί φορείς, είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρακολουθείτε η εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, Βίκη, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα ήταν το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σε όλες τις περιφέρειες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αρμόδιοι και κυρίως η περιφέρεια με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας είναι σε μια επιφυλακή, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ύποπτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε και στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση και μάλιστα αύριο Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αναφορικά με αυτό το περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στην Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Από την πλευρά του, Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος. Σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε εχθές το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το δείξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μέχρι σε ένα σημείο, Βίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα άλλωστε άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει δει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο, διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά. Άρα και στην, τα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρίαση να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΦΡΑ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Ιγουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Αυτεργατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλία Στέφανη Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και της εταιρείας που είχε αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, ο κ. Κουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές, έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κ. Κουσικόπουλο, οι διαρροές των αγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των πλοίων με αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Ιγουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αδειοδότησης, επομένως το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αναξιδουργία τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου, Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργου και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισρέει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι το νερό το οποίο εισρέει στο φράγμα είναι ισόποσο με το νερό το οποίο δίνεται καθημερινά στους αγρότες μας για αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ακόμη ότι παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την ίδρυυση. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να έχουμε θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη και όταν οι χρονιές με τις βροχοπτώσεις είναι καλές όπως ήταν η φετινή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.

0: σημαντική αύξηση της τάξεως του 20%. Παρουσιάζει η Διεθνής Επιβατική Κίνηση στο αεροδρόμιο Καλεμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Να πάμε στη Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καβάλας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα από την, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων σε σχέση με τις 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση λοιπόν διαμορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία με 8.800 αφήξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφήξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφήξεις με αύξηση 16,7% και από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφήξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, που δείχνουν μια μείωση της τάξης του 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις, αύξηση 137%. Επίσης σημαντική είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο φέτος έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, αλλά να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορούν η χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών. Έτσι.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχώρησε τους κωδικούς πρόσβασης σε απαταιώνες, οι οποίοι πραγματοποιώντας σε επόμενο διάστημα συναλλαγές, άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από τα Χανιά, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει η υπάλληλος ότι πρόκειτο για ψευδές περιβάλλον εκεί όπου έκανε τη συναλλαγή, την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν μια τυπική συναλλαγή της υπηρεσίας, την οποία έκανε η αναπληρώτρια προϊσταμένη ταμιακής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχε μπει σε ένα ψευδές περιβάλλον, είχαν χακάρει, όπως λέμε, το περιβάλλον της τράπεζας κάποιοι απατεώνες του διαδικτύου. Η υπάλληλος έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο άφησε και τους κωδικούς πρόσβασής της. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης έγιναν φυσικά αποδεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τους απαταιώνες. Τους κράτησαν, τους αποθήκευσαν και Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, έκαναν 55 συναλλαγές, παρακαλώ, αρπάζοντας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 152.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για μια τεράστια διαδικτυακή απάτη. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, μόνο δύο υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Mm-hmm. Ενώ το πρωί της Δευτέρας διαπιστώθηκε φυσικά το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απαταιώνες και καταγγέλθηκε στην αστυνομία με την αναπληρώτρια προϊσταμένη, δηλαδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και τον προϊσταμενό της, να καταθέτουν στην αστυνομία, η οποία είναι αυτή που πλέον ερευνά την υπόθεση. Η υποδιέθεση, δηλαδή δίωξη και εξυχνίαση εγκλημάτων Ρεθύμνου, χειρίζεται την υπόθεση μαζί με την τράπεζα, η οποία, όπως λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση και σε καλό στάδιο της έβρεσης ιχνών των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πάντως, Βίκη, mm-hmm. από διοικητικούς κύκλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εκφράζεται η απορία γιατί δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας τη στιγμή που γίνονταν συναλλαγές από επίσημη υπηρεσία σε μια χρονική περίοδο, σε μια ώρα δηλαδή, που δεν ήταν εργάσιμη και πόσο μάλλον τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν βάσει και των ερευνών της αστυνομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ερευνητικό σύστημα τώρα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή που λέγεται Κυβέρνο Αυτής. Τι θα είναι αυτό ουσιαστικά? Καταρχάς είναι σε πιλωτικό στάδιο αρχικά να σας πω και προχωρούν όλες οι διαδικασίες ώστε να έχει και μια εμπορική αξιοποίηση. Είναι ένα σύστημα που η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου Πατρών το περιγράφει σαν κάτι που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Και εξηγώ λοιπόν. Το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, το σύστημα αυτό θα αναλύει το περιεχόμενο της συνομιλίας, θα αναζητά τις ενδείξεις που πιθανόν το παραπέμπουν σε απάτη και αν εντοπίσει αυτά τα ύποπτα στοιχεία, όπως σας είπαμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχολογία της εξαπάτησης, θα λαμβάνει ο χρήστης, θα του στέλνει δηλαδή ένα μήνυμα, μια ηχητική ειδοποίηση ότι πρόκειται για απάτη, προκειμένου να μην δώσει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης θα μπορεί να γίνει αυτό και με εφαρμογή σε μήνυμα σε συγγενικό πρόσωπο αν μιλάμε για κάποιον ηλικιωμένο. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, όπως σας είπα, το σύστημα το αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι συντονιστής και το τμήμα, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών, το Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου, με συνεργασία που έχει με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, είναι μια εφαρμογή ούτως ώστε να λαμβαίνει άγκαιρα, να αναγνωρίζει έγκαιρα την περίπτωση εξαπάτησης, ακόμη και εκφοβισμού, ακόμη και παρενόχλησης, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Όταν λοιπόν το αναγνωρίζει, θα ειδοποιεί το χρήστη. Έγιναν κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις του συστήματος. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα και όπως σας είπα, είναι σε πιλωτική φάση. Οι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία του και στα πανεπιστήμια προχωρούν τόσο ώστε να δώσουν και να υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση, να μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και από παρόχους τηλεφωνικής επικοινωνίας σε πρώτη φάση, από τράπεζες αλλά και οργανισμούς, ούτως ώστε να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα, στις καθημερινές τους λειτουργίες. Έπειτα από αυτή την εξάπλωση που έχουμε τελευταία των τηλεφωνικών απατών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή σήμερα.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι, θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης όπως κινητικές, εσωτερικές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου που είναι το πιο σημαντικό ή οξυγόνο, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό ψηφιακή ταυτότητα ώστε οι εξισοδετημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένας πολίτης ή η πυροσβεστική, το ΚΑΒ, οι υπηρεσίες των Δήμων ή οι εθελοντικές ομάδες. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες μιας επιχείρησης, για παράδειγμα λόγω επέκτασης πυρκαγιάς, πλημμύρας ή αποκλεισμού δρόμου, η διαδρομή θα μπορεί να επανυπολογίζεται με βάση τα νέα δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες και τα διαθέσιμα διασωστικά μέσα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο, μέσα στο οποίο θα μπορούν να προσομοιώνεται διαφορετικά σενάρια καταστροφής και εκένωσης, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις πριν από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους φροντιστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολή σήματος SOS και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών όπου θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποίηση κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα Βίκη δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κ. Ιωάννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντα πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των δυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών, συνεργασία με συλλόγους, Δήμους, Δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξης του Μητρώου, της βιοχωρικής βάσης, της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα εκταθεί σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το Λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία Μάμα Μία χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην Αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξη σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσον της σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό ΦΕΚ τοπικό για όλες τις παραλίες των Σποράδων. Ο κ. Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλα, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη Λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει, ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας, και το Λιμεναρχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός στις ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν εφαρμόζοντας τέτοια μέτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίνη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες ιατρικές. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο

0: πρόκειται για τεχνολόγους, τρεις συνολικά, οι γιατροί να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας, τρεις τεχνολόγους οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας και έναν αριθμό νοσηλευτών, στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια, προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους την πλευρά να βοηθήσουν ώστε να
1: μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομέλους του Λουνεδικού Αστυνομικού, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, μόνο για αυτά.
1: Ναι.
2: Καθώς η καταγγελία της 59χρονης πρώην συντρόφου του έγινε για αυτό, η εισαγγελέα διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονό, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες, γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του αυτοφόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
1: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
2: Mm-hmm. Ναι. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο. Για να διερευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος. Του ΔΔΕ συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη, ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά της στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνικοί του ΔΔΕ για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τον απολογισμό δράσης για τον ένα χρόνο στο τιμόνι του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής παρουσίασε η διοικήτρια του Έλενα Ραφαέλα, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
3: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, γύρωσε η Έλενα Ραφαέλα. Η σχετική ανάθεσή της παρουσίασε τα τετραγμένα επί της διοίκησής της. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% ως 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομωτινή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Έχουμε συνεργασία τώρα του Δήμου Ιωαννιτών και της αστυνομίας για τους αστέγους. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την

0: Ιωαννίνων. Χρήστο.
1: Και αμέσως μετά να σου πω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ναι. Να δώσουμε λίγο το ρεπορτάζ αυτό που προλόγησε. Την ενίσχυση της συνεργασίας για τον έγκυρο εντοπισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν στον δρόμο, συζήτησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, η κυρία Μαρκούλα, και ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων, Βασίλης Λαγός. Τώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου για περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά τις πυροβολίες. Το υπνοτήριο Αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκαιο και 34 άτομα και παρέχει σύντηση, υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές Βίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μετά από κεραυνό στην περιοχή Λαΐστα του Δήμου Ζαγορίου. Στο σημείο ήδη μεταβαίνουν δυνάμεις και δόθηκε εντολή για απογείωση σε ένα αέριο μέσο, συγκεκριμένα σε ελικόπτερο. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες Βίκη. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε είναι θα ενημερώσουμε σχετικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ορεινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένη επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν από ζύγι, και η Καλλιπεύχη που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινότανε και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Mm-hmm. Αυτό καταγγέλθηκε και από την πλευρά του Εκπαιδευτικού Συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τους τα 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κατοίκοι, μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλλιπεύχη, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα. Και από την άλλη ο χώρος το αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, η πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και την γεωργία και την υλοτομία που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάπτουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία, είναι ότι δεν παίρναν απαντήσεις. Ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι, και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές αυτές σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμη στέγασης του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολη, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκύρη. Βίκη, πράγματι ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια στόχος είναι η διάσωση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη της συλλογής του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. Βρήκε περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης, μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο θεατρικό μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερη μοίρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 και από την Earth Florinas η Τάμι Αδάμ θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Τάμι.
3: Με ένα πλούσιο και φέτος πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών, καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας, Θανάση Γερμανίδη, στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου, καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες, στην κεντρική πλατεία όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων, όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο τέλος των εκδηλώσεων. Έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου για άλλη μια χρονιά. Οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντεο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Γεύσεις, μουσική και πολλοί κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την Ερτφορείο Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να σφίζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολύς κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσαν και οι σύλλογοι από τα χωριά, που μέσα από ένα live cooking και την παρασκευή παραδοσιακών εντεσμάτων, όπως είναι οι πατατοκεφτέδες και οι γκουσλεμέδες. Μετά τις γεύσεις, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, τη σκητάλη πήρε η μουσική με ένα μεγάλο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής να ολοκληρώνει τη βραδιά δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Φυσικά, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι διοργανωτές στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου, το γαστρονομικό φεστιβάλ έχουν σκοπό να γίνει θεσμός για το νησί, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία, τουρίστες και επισκέπτες, να δοκιμάζουν τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και όχι μόνο της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με θλίψη και συγκίνηση, ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε την απώλεια του ποιητή και συγγραφέα Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέφλια πόλη του την Καβάλα έξω από τα στενά σύνορά της, φέρνοντας την επιφάνεια της βαθιές της ρίζες στο χρόνο και την ιστορία. Θανάσης Γογάδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
1: Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 84 ετών ο καβαλιώτης ποιητής και συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλάκις τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές, τόνισε στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε το 1942 και δεν απαρνήθηκε ποτέ την Καβάλα. Το 2003 εξέδωσε την ανθολογία Καβάλα, μια πόλη στη λογοτεχνία, ενός όμως σελίδες του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν την πόλη από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών της μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο. Κείμενό του από το Διήγημα «Η Άνα του Κλείδωνα» έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου στη Διδακτέα Ύλη των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1942, ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που όμως διέκοψε. Με τη συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερα επαγγελματικά. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και τα μυθιστορήματα «Το ελάχιστον της ζωής του», το 99, «Πλωτές γυναίκες» το 2002, «Μοιρασμένα χιλιόμετρα» το 2004, «Λάθος λύκο» το 2010. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Έχει συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί η επιθυμία του για την αποτέφρωση της όρους του.
0: Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα. Το μενού, βλέπετε, έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη. Οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Λογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρά μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των ΗΠΑ. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Και τέλος ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, από όλα τα μέτωπα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν με το ασφυκτικό κλοιό, με κυρώσεις, ενώ πάντως στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα, Λάρσα και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι με τον υδάργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος ο σημαντικότερος ίσως είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές. Είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα. Οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω, συν το καπέλο της λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
1: Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια, εννοείς, ναι, που παίρνουμε.
2: Κάποια θα επηρεάσει, αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι και αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως τη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες, να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο, η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα, αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ, οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση έρχονται καλά νέα για τις τιμές των ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξη των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τη ΣΑΠΕ, από το φυσικό αέριο και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή, να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
1: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
2: Ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή. Γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
2: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου, έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί. Δηλαδή, το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης, πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημετζιάννα, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δημετζιάννα να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να εκφράζει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Κασέλη, την οικονομική μας στάχτρη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, στη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%, ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Αναμένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανά κωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη.
1: Γογό Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, ηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως τις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε ισχύει η επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
5: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέσα στιγμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνατε 1070 ευρώ, και αν ξεκινούσε σήμερα υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνεται 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας τάχη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Πυρακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Πυρακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους πόρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Πυρακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την ενόψη της ΔΕΘ, είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόορες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Σουνάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
7: Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20 ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. και με τις πρόορες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Φιερακάκης, αυτή μάλιστα την άρκη από τώρα. Και βέβαια μια άρκη που οδηγεί από την εξουδετερώνουμε σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οριανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δυστυχώς τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα κ.ο.κ. Έλα όμως που λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεόνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεόνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεόνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2025 είχαμε ένα υπερπλεόνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Οτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αποπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυραγκάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κ. Νανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόορες αποπληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερες τα επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτή στο μέτωπο της οικονομίας.
9: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κ. Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο, και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό το μεγάλο, το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να αφουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
10: Η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κεντρού Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις Πρωινές Διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
11: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5,5 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΝΘ. Ναι. Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια. Φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κρατασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετία, ορίζοντας η θέση του το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο Νότη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, τους δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας. Η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή, που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ μόνος του ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει στην, είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά, όχι ότι δεν κρατιόνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλήρως, αφού ο κύριος Παπάς που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
1: Θα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
12: Να τον κατηγορεί για τα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει, όπως καταλάβαμε, στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία. Όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεπεραστεί και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που κανείς δεν αρνείται ότι είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσάπαλο πάλι νωρίτερα, να τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, να τοποθετείται και να εξηγεί πριν αφήγηση της κυβέρνησης αυτού.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις φορολογικού συντελεστές για το 2027.
13: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
14: Άρα πρέπει να
13: αυξήσει
14: και
13: έτσι
14: εισόδημα.
13: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
14: θα
13: μόνο
14: το κάνει
13: με
14: το εισόδημα.
13: Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσεις φορολογικού συντελεστές με έμφαση, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις, και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
14: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
13: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
1: Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
12: Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
1: Δηλαδή.
12: Βεβαίως έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψη, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατά να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100% αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χτες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμη να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χτες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID, αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο βρέθηκε χτες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
12: Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένας σοσιαλδημοκράτης, να πάμε ανάποδα, ένας φιλελεύθερος και ένας συντηρητικός πολιτικός, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί, όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Νίκο Παρθανάση για τη λειτουργία των Υπουργών. Για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
1: Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση.
12: Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη. Ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός. Mm-hmm. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επληρούνται. Και έτσι είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστήμιων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει, όχι προς όφελος των κολεγιάρχων, αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγει μάλιστα, γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
1: Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, η οποία είχε τραυματιστεί.
12: Η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει αναδείψει εντελώς.
1: Τι προέκυψε από την συνάντηση αυτή, λοιπόν?
12: Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα αναβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε. Συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ, και μεθαύριο για τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκης.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλη Μηχανές, λοιπόν, στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλη Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ, στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες, οπότε και αν στηθούν αυτές, τα πρώτα ορόσημα στα οποία Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3η Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε και εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρη, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κύριου Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα τις 3 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγοντα τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατίας.

0: Πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και πριν από την παρουσία εκεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τον κύριο Κουκουλόπουλο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Τι να πω.
2: Δηλαδή το καταδικάζετε, έτσι.
1: Κοιτάξτε, δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γιατί κάνω τον κύριο Τσίπρα με τους θεσμούς, δεν τα πολύ πίνει καλά. Γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή, τι προσέγγιση είναι αυτή.
0: Φεύγουμε από τον Πασόκ. Τώρα πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουνδούρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να στήσουν, εν πάση περιπτώσει, νέες κομματικές κάλπες στην Κουμουνδούρο. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, να πούμε καταρχάς ότι συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου με θέματα συζήτησης, τον απολογισμό της προηγούμενης περίοδου μετά την τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προγραμματισμός δράσεων του κόμματος για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφές μετά και την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χτες στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν εσωκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη. Στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένας Δούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
0: Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
3: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Κούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια.
3: Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμβρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
0: Τα ακούσαμε αυτά, Ανδρέα, νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα.
4: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίσαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο.
2: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας. Άγραφου νόμου σε αυτή την επιλογή
4: του. Αυτή η κόντρα. Εμάς μας αφορά το.
2: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
4: Δεν ξέρω καθόλου. Έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν

0: προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά-καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της Interview, μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, για την Politic, η οποία βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ η αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το Μέρα 25 με 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τις νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα οντότητες πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην οικονομική αυτή στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα του New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική
3: μετά από 47 χρόνια. Η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από την παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
4: Ναι, σωστά. Στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστατεύσει φορτηγό με ταγκάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και οι υπάλληλοι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάχινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί οι ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώστρες που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλο αυτό που όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουν μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουν βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις κούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
5: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
6: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
7: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
8: Τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
9: Πολύ ζέστη, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
10: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρύσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
11: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37-39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο, την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς. Στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παράλληλη νομίζω ακόμα καλύτερη.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Καλώ ήρθατε στην Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελού του πλημελιδικίου ο 48χρονο. Πριν από λίγο, οι συνηγοροί του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώ απουσιάζει από την αίθουσα η 51χρονη πρώην σύντροφό του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλο τη απειλή, καθώ το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
1: Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η Νίκη πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμε Σιροπούλη, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Έτσι ακριβώς. Χθες λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί η Γρηγόρη να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετεύχθη. Και να σου πω, πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
1: Μάλιστα. Δέσποινα Σιροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της, λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη ο Λεωνίδας Κουλός. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
13: Υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείου έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
14: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε στη στάση.
13: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και εξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά, έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα εκνευρισμό. Και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες, τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα για το Champions League. Αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
15: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία Βόρεια Κύπρος ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις, και αν συνδυάσουμε και το λαπόρ του πρόεδρου της Μπαρτσελόνα που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της εθνικής ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φαίνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες εντάσεις και δημιουργεί και άλλες εντυπώσεις. Θα θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και, και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
15: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιβίωσε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στην ξυπασκία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρκινο στην πάλι. Και στην κολύμβηση που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων. Πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες και Ελληνίδες που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 για το στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την αρχή θα παρακολουθήσουμε αυτά τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει στη Ρίγα την Ουκρανία μάλιστα. Και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου. Αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου στη μεσημεριανή μας μετάδοση. Με τον Μπάμπη Δούκαρο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα κλεφτικό τραγούδι, «Ξύπνα πουλάκι με την αυγή», και τη φωνή του τεράστιου Βασίλη Κολοβού. Ο Κώστας ο Κυριακάκης που είναι από εκεί τον λέει τεράστιο, οπότε τον λέω και εγώ τεράστιο, αν και το τεράστιο θυμίζει κάτι, τι ήταν ο τεράστιο, ναι. Εξαιρετικός Βασίλης Κολοβός από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτόν τον κλέφτικο σκοπό. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και να συνεχίσουμε με τον Ξενοφόντα Τσιούνι και κάτι από τις δικές μας ηχογραφήσεις των εκδοτικών της παράδοσης στο στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη τον Διονύση Λιμπέρη.

Μια κοντή κοντούλα με τον Σπύρο Γκιουλέκα στο βιολί από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και εδώ συνεργάζονται ο Βασίλης Κατράκος με τον Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, ο Κώστας Πίτσος στην κιθάρα και ο Ανδρέας Παπάς στην ταραμπούκα, από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Γιώργος Παπαδάκης εδώ σε αυτό το αφιέρωμα στο Σπύρο Γκιουλέκα. Για το φίλο ακροατή από τα Γρεβενά αυτή η σπουδαία εκτέλεση, και να συνεχίσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα πουλάκι ξέβγαινε από μέσα από τα Νάπλη. Ένα τραγούδι που προαναγγέλει την εκστρατεία

Τι να σας πω, μαύρα παιδιά, τι να σας ομολογήσω, Μπραήμ Πασάς μας έρχεται με δύναμες μεγάλες, φέρνει ασκέρια σπαθί, ασκέρια του Φέκη. Συνεχίζει το συγκεκριμένο τραγούδι από το Ανάπλη, το Ναύπλιο δηλαδή, για όσους δεν γνωρίζουν. Εδώ με τη φωνή του αγαπημένου Σάβα Σιάτρα και θα συνεχίσουμε από το CD που μας έστειλε ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, «Παλί μου χρόνοι και καιροί», με ζωντανές χωραφίσεις του Χαράλαμπου Γιαννόπουλου στο τραγούδι, στο κλαρίνο και στη φλογέρα από το 1972 μέχρι και σήμερα.

Το τραγούδι του Ζιάκ ακούσαμε εδώ με τη φωνή του συγχωρεμένου Λάκη Χαλκιά και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο κλαρίνο. Για τον Θόδωρο Ζιάκα, το μικρότερο αδερφό του Γιαννούλα, ο οποίος πήρε μέρος στην επανάσταση του 1878 στη Μακεδονία, συνεργάστηκε με το στρατηγό Χατζιπέτρο και διακρίθηκε στη μάχη εκεί στο χωριό Δημηνίτσα στα Γρεβενά, αλλιώς Καρπερό, όπου από τους 350 Τούρκους βρήκαν θάνατο οι 250 και ήρθαν τουρκικές ενισχύσεις. Ο Θόδωρος Ζιάκας αναγκάστηκε να καταφύγει στο Σπήλαιο, στα βουνά, όπου στις 16 Μαΐου 1878 απόκρουσε και νέα μεγάλη τουρκική επίθεση. Αυτό το ιστορικό τραγούδι που το βρίσκουμε και με το τίτλο «Και εσείς βουνά των Γρεβενών» εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Εδώ ακούσαμε σε ρυθμό διπάτ την Μέρμικα που μας έρχεται από την Τραπεζούντα, συγγνώμη. Εξαιρετικό αυτό το ποίημα που μας περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο το σκηνικό της εποχής και τον πόνο που όπλησε το χέρι της μάνας, η οποία έχασε 6 παιδιά από τα χέρια σαρακινών. Η Μέρμικα, δεν έχουμε κάποια στοιχεία ιστορικά από ό,τι λένε οι μελετητές για αυτή την ακρίτισσα, και να συνεχίσουμε να πάμε να ακούσουμε μια σέρα, αλλιώς ο γνωστός μας Πυρίχιος χορός, ο οποίος μας έρχεται από τα αρχαία χρόνια και είναι αρχαίος πολεμικός χορός.

Φυσικά Γιώργος Σαμαραντίδης στη Μποτιακή Λύρα ή αλλιώς τον Κεμετζέ, Γιάννης Εφρεμίδης στον Ταούλη. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης ευχαριστώ όλους για την ακρόαση, αλλά και όσους πήρατε τηλέφωνο, και βέβαια ευχαριστώ το Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο. Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε στις 3:40 σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο του Λαβρίου Αττικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα. Σε εξέλιξη επίσης είναι οι πυρκαγιές σε Ξηρολίβαδο Βέρειας, στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαχορίου στα Γιάννενα, που καίει σε δασική έκταση, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και του 14ου μισθού και συντάξεις στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, είπε, 3 δις ευρώ το χρόνο και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινά είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Η απαλωτρίωση χώρων για στάθμευση δεν είναι εύκολη υπόθεση, δήλωσε υφυπουργός μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον 102 FM με αφορμή το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός για πάρκινγκ 32 στρεμμάτων στη Μίκρα δεν υπάρχει πλέον. Όσον αφορά την επέκταση προς τα δυτικά, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο προχωρά στην ορίμανση μελετών ώστε να μπορέσει να εντάξει το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο. Ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της ενδιαστάσης συζύγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Εις βάρος του η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέλεση για ετήσιας πράξη σε βάρος μέλους της οικογένειας χωρίς τη συνένεσή του, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και κατεξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 44χρονος παραμένει υποκράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της 25χρονη που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άντρα, συγγνώμη, μέσα στο σπίτι του στις 40 εκκλησίες Θεσσαλονίκης. Στο Βόλο, 30χρονη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνοντας πίσω του μία μεγάλη μουσική κληρονομιά. Η ζωή του πήρε μία δραματική τροπή στις 28 Μαρτίου του 24, όταν υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια πρόβας για τηλεοπτικό σοου. Βρισκόταν τα τελευταία 2,5 χρόνια σε κόμμα και το τελευταίο διάστημα στη ΜΕΘ του γεννηματά. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει αν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά των κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ, την υπηρετική Κίνα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πλήττουν μεγάλους κινέζικους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το Πεκίνο χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις μονομερείς και αντίθεται στο διεθνές δίκαιο και ζητά αποκλιμάκωση της επιστροφικής και επιστροφής στις διαπραγματεύσεις. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3. Και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
4: Ναι, coach.
3: Κουγιουμτζόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Σύστημα 352 μέρος δεύτερο, 4 και 10 είναι η ώρα. Καλωσορίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στην εκπομπή. Χαιρετισμούς και στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο και στο φίλο Δημήτρη, ο οποίος επιβεβαιώνει τα λεγόμενα με φωτογραφίες. Είναι ο πραγματικός ρεπόρτερ, ο Δημήτρης, ο συνονόματος έτσι, της εκπομπής. Σε λίγο θα αρχίσω να το ρωτάω και για τη Λίβερπουλ κιόλα, αν έχει καμιά πληροφορία να μας δώσει. Δεν ξέρω αν είναι φαν ή αν έχει άλλη ομάδα. Θα μας τα πει αυτά, αλλά εντάξει, σήμερα γνωριστήκαμε. Δεν βιάζομαι και πάρα πολύ. Το 69 30 078 228 είναι το τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται, φίλες και φίλοι, στο Viber. Σας βγάζει επαφή 102 FM της R3 και μας στέλνετε μηνύματα. Δεν ξέρω σήμερα, αλλά σίγουρα αύριο θα μιλήσουμε και για τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, γιατί όπως λέει εδώ και ο φίλος, επέστρεψε εκεί από όπου δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Είναι γνωστή αυτή η ατάκα στους κόλπους των Ηρακλειδέων φίλων μας. Και τώρα, πριν να περάσουμε σε κουβέντα για μπάσκετ και πολλά και άλλα διάφορα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, εγώ απλά να σας δώσω δύο πληροφορίες, αν καταφέρω βεβαίως και το βρω, να το εδώ είναι, για τα προβληματάκια στα αυτοκίνητα, στην κίνηση. Η Λεωφόρος Νίκης Πίτα είναι όμως γνωστό αυτό το θέμα. Είμαστε πλέον στο κομμάτι της επιστροφής, θα πρέπει να περιμένετε λίγο για να τη διασχίσετε. Η περιφερειακή οδός στο ρεύμα προς τα δυτικά επίσης με πρόβλημα από την Άνω Τούμπα μέχρι σχεδόν τις 40 εκκλησιές, και στο ρεύμα προς τα δυτικά εκεί έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Έξοδο προς Χαλκιδική δεν βλέπω, παρόλο που θα έπρεπε και θα το θέλαμε, πιστέψτε με, πάρα μα πάρα πολύ από εμάς. Η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής επίσης σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η Εθνικής Αντιστάσεως εκεί στη συμβολή με την περιφερειακή και εκεί δεν υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσεις τα σημεία που μόλις αναφέραμε, πάμε καλά.

0: Λοιπόν, Βασίλης Βλαχόπουλος είναι έτοιμος για να ξεκινήσουμε κουβέντα. Θέλω να τον ρωτήσω πάρα πολλά, επειδή πέρσι συχνά πυκνά είχαμε θέματα με τη διαιτησία. Θέλω σχόλιο για το που ο ίδιος πιστεύει ότι θα καθίσει η μπίλια με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένο VAR. Όπως επίσης θέλω και τελευταίες πληροφορίες και σχόλιο για το άκρο σημαντικό παράθυρο, αυγουστιάτικο παράθυρο της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ. Έλα, Βασίλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλά, δεν είναι πολύ αισιόδοξο το τελευταίο, αλλά τέλος πάντων. Καλησπέρα.
0: Γιατί, αν θα είναι κλειστό, μήπως είναι κλειστό το παράθυρο δηλαδή και βρούμε τοίχο.
1: Μήπως βρούμε τοίχο, μήπως δεν βρούμε παράθυρο.
0: Μήπως δεν, ναι, αυτό είναι.
1: Ήταν πολύ προβληματική η εικόνα στο φιλικό με την Κύπρο. Δηλαδή, και πολύ μου άρεσε η Κύπρος με τις συνεργασίες που έβγαλε παρά η εθνική ομάδα. Okay, νικήσαμε με διαφορά 7 πόντων. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα της εθνικής ομάδας. Ήταν πολύ, με πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, χωρίς πολλές συνεργασίες, με παίκτες οι οποίοι δείχνουν να είναι στο 30-35%. Και είναι πρόβλημα, γιατί θα παίξουμε την Ουκρανία, που η οποία έχει τις NBAers, θα παίξουμε την Ισπανία, που είναι η Ισπανία. Εμείς απαιτείται να κάνουμε τουλάχιστον μία νίκη, μη σου πω δύο, κανονικά, για να καλύψουμε και το χαμένο έδαφος. Και δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει σε τρεις μέρες στην εθνική ομάδα, γιατί 28 του μηνός είναι ο πρώτος αγώνας με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας. Mm-hmm. Μακάρι να παρουσιαστούμε εντελώς διαφορετικοί και να κάνουμε τη νίκη για να μας δώσει ψυχολογία ενώ του δεύτερου αγώνα 31 Αυγούστου με την Ισπανία στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αλλά
0: πάντως ο Σπανούλης φάνηκε αισιόδοξος. Δεν ξέρω τώρα από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία. Έτσι.
1: Ήταν αισιόδοξος μετά το φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία, για το οποίο δεν έχω άποψη. Γιατί είδα το φιλικό παιχνίδι με την Κύπρο. Εντάξει, μπορεί να βγάλει και απεσιοδοξία, γιατί αυτό πάντα περνάει στα αποδυτήρια. Αλλά δεν νομίζω ότι με την εικόνα που είδα απέναντι στην Κύπρο, ότι ήταν τόσο αισιόδοξος και τόσο χαρούμενος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Προφανώς έχουμε πει κατά καιρούς ότι η εθνική ομάδα είναι άλλη ομάδα όταν παίζει ο Αντετοκούμπο και δευτερευόντως ο Σλούκας, γιατί λειτουργεί καλύτερα, δεν το συζητάμε. Ο Γιάννης τώρα είναι 30 πόντι, 15 rebound, σύν βέβαια τα όλα όσα κάνει στο παρκέ. Ο Σλούκας είναι δημιουργία, εκτέλεση, εμπειρία. Βέβαια δεν ξέρουμε με τον Σλούκα αν θα επιστρέψει ποτέ στην εθνική ομάδα, γιατί είχε αφήσει ανοιχτό αυτό το κεφάλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι η εθνική δεν είναι η εθνική που ήταν. Πάντως, και μέσα σε ένα χρόνο βλέπεις πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Μήπως πρέπει και επισήμως να μπούμε σε φάση rebuild, που σημαίνει δηλαδή ότι ας μείνουμε και από μία και από δύο και από τρεις μεγάλες διοργανώσεις, έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό έξω, ώστε να φτιάξουμε τις συνθήκες και μία ομάδα η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την επόμενη δεκαετία, δεκαπενταετία. Δηλαδή, εμένα θα μου άρεσε, ξέρεις, αν σταματούσαμε ως διαμαγείας να μιλάμε για τον 32χρονο, 33χρονο Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος προφανώς και είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που έχει υπάρξει, έτσι, αλλά θα μου άρεσε περισσότερο να μιλάμε για τα 3-4 παιδιά που φοιτούν στα κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τα οποία σε κάθε κλίση της εθνικής θα ήταν παρόντα όλα και θα φτιάχνανε το νέο κορμό. Τη νέα βάση.
1: Να τους δέσεις με σκηνή και να τους φέρεις.
0: Ναι, μα για αυτό δεν λέω. Το rebuild αυτή η δουλειά δεν είναι.
1: Ναι,
0: να επικοινωνείς με τα πανεπιστήμια, να πείσεις, να κάνεις. Δηλαδή στους άλλους πώς έρχονται. Ξανακάνουμε την κουβέντα.
1: Εγώ τον θέλω εδώ πέρα.
0: Αμάν αυτό, δηλαδή γίναμε απουσιολόγοι στα γεράματα τώρα.
1: Ναι,
0: Βασίλη,
1: ναι, απουσιολόγοι δηλαδή έχουμε γίνει. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και rebuild με ποιους. Δηλαδή, οκ. Okay,
0: δηλαδή, άμα δεν κάνεις με τον Αβράλα, με τον Σαμοντούροφ, με αυτά τα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Αυτούς. Okay, και μόνο αυτούς. Rebuild.
1: Θα έρθουν εδώ ή θα πούμε εμείς ότι κάνουμε rebuild και δεν θα έρχονται.
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί. Ότι άντε με τον Γιάννη και τον Πατ Ράιλι, λες ότι οκ, δεν το παλεύω. Αλλά δεν γίνεται.
1: Μα δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν μπορούσε να διασφαλιστεί, θα συμφωνούσα μαζί σου. Γιατί για μένα, ας πούμε, η περίπτωση του Αβδάλα είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Ένα παιδί το οποίο κάνει χίλιες δουλειές μέσα στο γήπεδο και είμαι 100% σίγουρος ότι αν το παιδί αυτό ήταν στην εθνική ομάδα σήμερα, mm-hmm, θα έχει 20 λεπτά συμμετοχής και θα έχει πολύ καλά νούμερα. Αλλά αν δεν τους έχεις, τι rebuild μπορείς να κάνεις?
0: Με συγχωρείς, ναι, με συγχωρείς που θα το πω, μπορεί να φταίω εγώ. Όχι, μπορεί, κατά πάσα πιθανότητα εγώ φταίω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς δεν μπορεί να γίνει δουλειά αυτό το πράγμα και να λες ότι είναι 5 μέρες, 10 μέρες. Θα είστε εδώ.
1: Δεν μπορεί να, δεν είναι 10 μέρες. Γιατί αν βάλεις και την προετοιμασία πότε ξεκινάει, μιλάμε για περίπου 25 μέρες.
0: 25 μέρες. 25 μέρες κάθε 2 χρόνια.
1: Όχι, κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Και δεν είναι, εξαρτάται. Τώρα είναι 25 μέρες που μιλάμε μόνο για παράθυρα. Και βασικά δεν είναι 25 μέρες, γιατί είχαμε τα παράθυρα τα οποία είχαμε τον Ιούλιο και τα παράθυρα τέλη Αυγούστου. Άρα μιλάμε για 25 και 25, 50 μέρες. Άρα μιλάμε για κοντά 2 μήνες. Και πρόσεξε, χωρίς μεγάλη διοργάνωση. Αν έχεις μεγάλη διοργάνωση, όπου η προετοιμασία σου ξεκινάει ένα μήνα πριν, βάλε και τη διάρκεια της διοργάνωσης, πάλι κοντεύουμε στους 2 μήνες. Άρα μιλάμε για 2 μήνες κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι 25 μέρες μόνο.
0: Ναι, μιλάμε για 2 μήνες κάθε καλοκαίρι, αλλά ο αντίλογος σε αυτό είναι ότι εμείς μιλάμε για το πώς θα κάνουμε 20, 25, 60 μέρες κάθε καλοκαίρι και οι άλλοι μιλάνε για το πόσο ωραίο κάρφωμα ήταν αυτό του Γουεμπανιάμα που πήρε την ασίστ από τον Φουρνιέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, συμφωνώ απόλυτα, δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Δηλαδή τι θέλουμε από τα δύο?
1: Η άποψή μου είναι ότι βλέπω έλλειμμα, τεράστιο έλλειμμα συνέπειας. Και επιθυμίας. Αυτή είναι. Εγώ αυτό δεν έχω διαπιστώσει. Μπορεί να ακούγεται ενοχλητικό, αλλά αυτό έχω διαπιστώσει. Γιατί θυμάμαι και το παρελθόν, θυμάμαι το πώς λειτουργούσαν παλιότερα οι παίκτες. Οι παίκτες τώρα σου δίνουν την εντύπωση, δεν λέω ότι ισχύει, εντάξει, σου δίνουν την εντύπωση ότι δεν καίγονται, ρε αδερφέ. Δεν καίγονται. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι, οκ. Okay. Και αγωνιστικά κάποιοι. Δυστυχώς.
1: Αν με ενοχλεί, με ενοχλεί.
0: Και εμένα με ενοχλεί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Τι να σου πω τώρα.
1: Συνέπεια, έχει αγωνιστική συνέπεια. Ασφαλώς και έχει αγωνιστική συνέπεια. Γιατί και ο Σαμοντούροφ θα έχει θέση, και ο Αβδάλας θα έχει θέση, και άλλα παιδιά θα είχαν θέση στην εθνική ομάδα. Και όχι απλά θα είχαν θέση, αλλά θα είχαν και πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν είναι. Άρα, για να επιστρέψω αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα, να πάμε να κάνουμε rebuild. Ωραία, να κάνουμε rebuild. Με ποιους? Με αυτούς που δεν ξέρεις αν θα έρθουν, ναι. Δεν το ξέρεις και μπορεί να σου πει ένα καλοκαίρι ότι έρχομαι. Και το επόμενο, δεν μπορώ να έρθω. Γιατί επιλέχθηκα στο draft από τους Cleveland Cavaliers και θέλω να κάτσω να δουλέψω. Ναι, αλλά εγώ αποφάσισα να κάνω rebuild. Λυπάμαι, δεν μπορώ να έρθω. Γιατί εγώ πρέπει να δουλέψω για την επόμενη χρονιά στους Cleveland Cavaliers, οι οποίοι έχουν επενδύσει πάρα πολλά σε μένα. Θα μου πεις, αυτό το πρόβλημα το έχουμε μόνο εμείς? Όχι, δεν το έχουμε μόνο εμείς. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της συνέπειας το βλέπουμε σε εμάς. Δηλαδή αυτό που είπες νωρίτερα για τη Γαλλία είναι πολύ χαρακτηριστικό. Με παίκτες οι οποίοι βλέπεις, ας πούμε, ότι πηγαίνουν.
0: Ναι.
1: Το λέγεται, θα μπορούσε να αποφύγει ο Φουρνιέ, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να αποφύγει ο Γουεμπανιάμα, επίσης θα μπορούσε. Έχουν άλλες απώλειες? Ναι, έχουν απώλειες. Αλλά επειδή η ποιότητα των παρόντων είναι τόσο υψηλή, κρύβει και τις απώλειες.
0: Καλά, εδώ που τα λέμε, συγγνώμη, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ποιοτικός παίκτης από το Γιόκιτς και από το Γουεμπανιάμα, ας πούμε.
1: Εκεί είναι ο Γιόκιτς.
0: Ούτε, ναι, εκεί είναι ο Γιόκιτς, γι' αυτό το λέω.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δηλαδή δεν κάνανε έκπτωση στην ποιότητα. Μάλλον κανείς δεν κάνει έκπτωση στην ποιότητα. Μπορεί να κάνουν έκπτωση στην ποσότητα της ποιότητας.
1: Είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, Δημήτρη. Είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης. Αν θέλεις να πας ή όχι. Ο Γιόκιτς κάθε καλοκαίρι είναι.
0: Κάποια στιγμή όμως.
1: Ο Μπογκδάνοβιτς κάθε καλοκαίρι επίσης.
0: Σύμφωνοι.
1: Πρέπει να είναι τραυματίας ο Μπογκδάνοβιτς, ο Σέρβος, όχι ο Σλοβαίνος. Πρέπει να είναι τραυματίας ο Μπογκδάνοβιτς για να μην παίξει στην εθνική Σερβίας.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι με το χέρι στην καρδιά. Μπορεί να το ξέρεις, μπορεί και όχι. Ο Μπογκδάνοβιτς είναι κάθε καλοκαίρι εκεί γιατί το θέλει ή γιατί έχει μια πανίσχυρη ομοσπονδία από πίσω του η οποία έχει κάνει όλη τη δουλίτσα για να μπορεί.
1: Όχι, το θέλει. Ό,τι και να κάνει η ομοσπονδία. Ό,τι και να κάνει η ομοσπονδία. Άμα ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλει, δεν πά να κάνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνεις. Είναι καθαρά θέμα του παίκτη.
0: Άρα.
1: Πρώτα ξεκινάει, ό,τι και να μου πει ο καθένας, πρώτα ξεκινάει από τον παίκτη.
0: Άρα, για να κλείσουμε τον κύκλο.
1: Αν εγώ θέλω τον, να άρα, πάω για να
0: κλείσουμε,
1: παίξω.
0: Για να κλείσουμε τον κύκλο, να κλείσω εγώ τουλάχιστον το δικό μου τον κύκλο, να κάνουμε τον Σαμοντούροφ, τον Αβδάλα και τον οποιονδήποτε πιτσιρικά από τώρα που είναι στα 19-20 να το θέλουν. Αυτό ναι, μπορούμε να το κάνουμε απλύτερα. Τουλάχιστον. Να δουλέψουμε στο να το θέλουν.
1: Μια 15ετία εδώ μεταξύ.
0: Ναι.
1: Το έχουμε τώρα.
0: Το ότι έχουμε αργήσει. Τώρα τι συζητάμε τώρα. Σε ποια χώρα είμαστε.
1: Ναι, αυτό σου λέω ότι το αντιμετωπίζουμε εδώ και μια 15ετία περίπου αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόβλημα. Από την ημέρα που. Δεν θα πω, δεν το λέω ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος, εντάξει, μην παρεξηγηθώ. Από την ημέρα που άνοιξε η πόρτα πολύ εύκολα, είπε ο Δεγματίδης, σταματάω. Και άρχισε μετά είδες ότι πολλοί, δεν λέω επαναλαμβάνω ότι φταίει ο Δημήτρης, εντάξει.
0: Ναι, όχι,
1: αλλά ήταν βέβαια σε άλλη εποχή, μιλάμε για την απόλυτη πώληση, ο Πεπόλωση, που είχε περάσει το, η κόντρα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην εθνική ομάδα. Όχι πως δεν υπάρχει και τώρα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά το έχουμε από τότε το πρόβλημα. Αλλά για μένα πρώτα η κουβέντα ξεκινάει από το αν ο άλλος καίγεται να παίξει στην εθνική ομάδα. Έχει μια δήλωση σήμερα του, από χθες του Μάικ του Γκαγκάτση, ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος και πιστεύει ότι θα επιστρέψει ο Κωνσταντέγιας στην εθνική ομάδα. Το ποδόσφαιρο. Άνοιξε την πόρτα και ο Ντέγιας και έφυγε. Είπε ότι δεν κλείνω το κεφάλαιο, αλλά σταματάω για ένα διάστημα για οικογενειακούς λόγους κτλ. Αυτό το πράγμα πριν από 30-40 χρόνια ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια να συμβεί αυτό το πράγμα. Άρα το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι συνολικά στην αθλητική κουλτούρα μας. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε κουλτούρα, τι να σου πω.
0: Εντάξει, πάντως, έτσι μιας που το πήγες και το ποδοσφαιροποίησες, καλά έκανες.
1: Όχι, δεν το ποδοσφαιροποίησες,
0: επειδή υπάρχει, δηλαδή, υπήρχαν και πάρα πολλοί σχολιαστές οι οποίοι βγήκαν και με αφορμή την μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και είπαν χαρά σε Ευαγγέλια τουλάχιστον για την εθνική ομάδα, όπου θα έχει τα δύο μεγαλύτερα ταλέντα του σύγχρονου ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια στην ίδια ομάδα, που σημαίνει ότι θα βρίσκονται, ας πούμε, με κλειστά μάτια στην ομάδα τους, οπότε τι χαρά για την εθνική. Και κάθομαι και σκέφτομαι εγώ, ποια χαρά για την εθνική, ρε παιδιά, τι ακριβώς λέτε.
1: Εντάξει, η δήλωση του Γκαγκάτση δεν είναι τυχαία τώρα.
0: Ότι είναι...
1: Δεν θα έβγαινε ο πρόεδρος της ΕΠΟ να πει αυτό το πράγμα, αν δεν είχε μιλήσει πότε με τον ίδιο τον αθλητή. Αυτό εκτιμώ εγώ, μπορεί να πέσω έξω.
0: Ότι τι είπε δηλαδή.
1: Είπε ότι είμαι αισιόδοξος ότι ο Κωνσταντέγιας θα αλλάξει την απόφασή του και θα είναι σύντομα στην εθνική πίσω.
0: Αυτό το είπε τώρα ή είναι η δήλωση
1: τώρα,
0: που έγινε.
1: Τώρα το είπε. Τα λέω τώρα, όχι την τελευταία ώρα, το είπε χθες το βράδυ.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Προφανώς είμαι... για να το πει αυτό το πράγμα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας,
0: ναι,
1: εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι μάλλον έχει συζητήσει μαζί του και μάλλον είναι κοντά στο να την πάρει αυτή την απόφαση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αλλά συνολικά όμως θεωρώ.
0: Αν πάρθει αυτή η απόφαση, βεβαίως, όμως κάποιος θα πρέπει σοβαρός άνθρωπος να ασχοληθεί με το ότι ήταν αυτό που οδήγησε τον Κωνσταντέλια να πάρει την απόφαση προ δύο μηνών.
1: Δημήτρη, αυτό είναι δουλειά του ίδιου. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον παίκτη, είναι αυτό που είχαμε πει και τότε. Για μένα μόνο ο ίδιος ο παίκτης μπορεί να πει. Το τι λέει ο ένας και ο άλλος στα social media, το μακρύ του και το κοντό του, ο ίδιος ο παίκτης μόνο μπορεί να πει. Είπε οικογενειακούς λόγους,
0: okay, σε βαθύ. Ναι. Δεν διαφωνώ. Εγώ με άλλο πράγμα είχα διαφωνήσει πέρσι.
1: Ναι.
0: Εγώ με άλλο πράγμα είχα διαφωνήσει, όχι πέρσι, στην προηγούμενη δήλωση. Και εγώ είμαι πάρα πολύ της δημοκρατίας και του διαλόγου και μέχρι εξαντλήσεως, ας πούμε, να συζητάμε και να προσπαθούμε να βρούμε λύση πολιτισμένα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ρουτίνες. Δεν γίνεται όπως ξυπνάει ο καθένας πρωί.
1: Ναι, δεν γίνεται. Αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Θα πρέπει να υπάρχει και ένα modus operandi, το πώς λειτουργούν τα πράγματα, το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Και αν θες να κάνεις κάτι, θα πρέπει να το κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όχι, ξυπνάει ο Κουλουμτζόπουλος, ας πούμε, ένα πρωί ή ο Βλαχόπουλος ένα πρωί και λένε: α, σήμερα δεν γουστάρω, δεν πάω. Κάτσε, ρε αδερφέ, πού δεν πας. Ηρέμησε.
1: Όχι, Δημήτρη, άλλο θέλω να σου πω. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο μπάσκετ να καλέσει η εθνική ομάδα το Ρογκαδόπουλο, για τον οποίο ήξερε ότι είναι τραυματίας, για να υποβληθεί σε εξετάσεις, ούτως ώστε να υπάρχει πιστοποίηση ότι όντως ο Ρογκαβόπουλος είναι τραυματίας και δεν μπορεί να αγωνιστεί. Γράψαν λοιπόν κάποιοι, καλά είναι δυνατόν να καλείται το Ρογκαβόπουλο που είναι τραυματίας? Μα αν δεν το έκανε αυτό το πράγμα η Ομοσπονδία, μετά οι ίδιοι θα λέγανε
0: είτε
1: δεν καλέσε τον Καβόπουλο.
0: Ναι, φυσικά, εννοείται.
1: Με αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ που υπάρχει ένας κλεφτοπόλεμος, εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κοινό στόχος, δεν υπάρχει κοινή σκέψη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αν αλλάξει αυτό το πράγμα, ενδεχομένως να αλλάξει και η στάση των αθλητών.
0: Ναι. Και, εντάξει, ήταν και
1: κάποιος... κάποια στιγμή θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί ότι, φίλε, αν δεν παίζεις στην εθνική ομάδα, δίχως να έχεις, δηλαδή αν έχεις πρόβλημα τραυματισμού, δικαιολογήσει. Αν αρνείσαι να παίξεις στην εθνική ομάδα, παρότι δεν αντιμετωπίζεις πρόβλημα τραυματισμού ή επικαλείσαι ένα σωρό δικαιολογίες, αυτομάτως τιμωρείσαι. Τιμωρείσαι, τελείωσε. Θα έχεις τιμωρία, η οποία τιμωρία δεν θα είναι ένα μήνα εκτός το καλοκαίρι. Όχι, φίλε, 6 μήνες θα σε πονέσει. Θα πηγαίνει στην εθνική ομάδα. Αυτό δηλαδή, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Διαβάζω σε κάθε περίπτωση, μιας που μιλάμε για τον μπάσκετ, ότι μπορεί να είναι όλα αυτά τα θέματα υπαρκτά τα οποία συζητάμε με τον Βασίλη, αλλά οι φίλαθλοι το χαβά τους και καλά κάνουν. Τεράστιο το ενδιαφέρον για τον τελικό με την Ισπανία το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας. 9.000 εισιτήρια που πουλήθηκαν μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον αυτός ο παίκτης Βασίλη θα είναι εκεί, όπως είναι πάντα, ο κόσμος δηλαδή της εθνικής, και γι' αυτόν δεν έχει κανείς να πει τίποτα, νομίζω, ούτε εμείς. Και τι άλλο, πού άλλο ήθελα να σε πάω? Α, ήθελα να σε πάω στο αγαπημένο σου θέμα, σε αυτό που μου είχες πάρει τα αυτιά μια ολόκληρη σεζόν. Τελικά εσύ θέλεις να μπουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος του ποδοσφαιρικού? Μας ακούς, έπεσες, τι έγινε, πού είσαι? Το σκέφτεσαι, ε?
1: Ναι, ακούω, ναι, ακούω.
0: Είναι
1: ναι.
0: Να αποφασίσουν την Πέμπτη, από ό,τι
1: όχι,
0: διάβαζα
1: ακούω,
0: εδώ.
1: Κανονικά. Όχι, θα σου πω. Ρε φίλε, είδα διαιτησίες που δεν μου άρεσαν.
0: Πέρσι.
1: Είδα τη διαιτησία του Καλαμάτα Άρης που ο Ζαμπαλάς τα έκανε μαντάρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα έκανε μαντάρα. Ο Φωτιάς τον διόρθωσε 2 φορές από το ΒΑΡ. Σε πέναλτι που έδωσε, τα οποία δεν ήταν, είδα και άλλα μακριά. Δεν απέβαλε τον Αλόνσο της Καλαμάτας που έδειξε 2 αγωνίες στο πρόσωπο. Στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός δεν έβγαζε την κάρτα Ευαγγέλου από το τσεπάκι του με τίποτα, παρότι γινόντουσαν μακαρίσματα για κάρτα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν, όταν σου λέω δεν είναι, δεν τους θεωρώ έτοιμους. Δεν τους θεωρώ καθόλου έτοιμους. Εν τω μεταξύ, στο Καλαμάτα Άρη, στο ένα απέναντι που έχει δώσει, είναι μαρκάρισμα εκτός περιοχής. Δευτυχώς που ήταν το ΒΑΡ, ας πούμε, και τον διόρθωσε. Δεν μου εμπνέουν εμπιστοσύνη εμένα οι Έλληνες διαιτητές. Θα μου πεις, αν δεν τριφτούνε, πώς θα γίνει? Οκ, εντάξει, αλλά δεν, δηλαδή θα τα κάνουν μαντάρα. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Το λέω.
0: Γιατί θα πρέπει, βασικά, τώρα μια γενικότερη ερώτηση.
1: Μέσα από την εικόνα, καταλαβες.
0: Θα πρέπει να θεωρούμε ένα λάθος, ας πούμε, και να κρίνουμε έναν άνθρωπο ότι έκανε ένα λάθος, ακόμα και αν αυτό το λάθος διορθώνεται εν τη γενέση του. Δηλαδή, ήταν ένα μαρκάρισμα εκτός περιοχής. Δόθηκε πέναλτι, κλήθηκε στο ΒΑΡ, πήρε την απόφαση πίσω.
1: Δηλαδή, είδα το παιχνίδι Καλαμάτα Άρης, εντάξει.
0: Τι
1: ένα λάθος.
0: Okay.
1: Είδα το παιχνίδι Καλαμάτα Άρης.
0: Ναι.
1: Δεν έχει βγάλει 5 κίτρινες, δεν έχει αποβάλει παίχτη, δίνει και 2 λάθος πέναλτι. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή, ο διαιτητής? Έχει μείνει κάτι να κάνει? Όχι. Βλέπω το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Γίνονται μαρκαρίσματα και δεν βγάζει την κάρτα. Και αν έρθει ξύλο μεταξύ των παικτών, θα γινόταν μετά. Δηλαδή, είναι θέμα διαχείριση παιχνιδιού. Αλλά τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή, δεν είναι ένα λάθος. Αν είναι ένα λάθος, θα το δεχτώ. Όταν τώρα σε ένα παιχνίδι βλέπω να κάνει 7 και 8 λάθη, δεν το συζητάμε τώρα, είναι κατάλληλος ο άνθρωπος. Και επειδή έχουμε δει πολλούς διαιτητές να κάνουν 7 και 8 λάθη, εγώ δεν είμαι υπέρ. Τι να σου πω τώρα.
0: Άψο. Καλά, θα δούμε.
1: Θεωρώ
0: θα...
1: ότι δεν έχουμε διαιτητές αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να ανταποκριθούν.
0: Βασίλη, θα τα πούμε, γιατί την Πέμπτη είναι η συνεδρίαση αυτή. Ο κύριος Γκαγκάτσης είπε ότι μόνο με απόλυτη συμφωνία των τεσσάρων, το οποίο και εμένα αυτό μου βρίσκει, με βρίσκει αντίθετο, έτσι, γιατί δημιουργεί ταχύτητες, τουλάχιστον στο θέμα της διαιτησίας, νομίζω ότι η ταχύτητα θα έπρεπε να είναι μία και οι αποφάσεις θα έπρεπε να είναι όλων και όχι μόνο των τεσσάρων, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη μεγάλη κουβέντα.
1: Καλά, πάντα οι 4 αποφάσεις.
0: Ναι, εντάξει, ναι, okay, αυτό είναι, τους λέω.
1: Είναι το φοβερό οι 4, ότι τα πληρώνανε τους ξένους διαιτητές και τελικά δεν τους πλήρωσαν. Γίνει και αυτό το φοβερό. Δηλαδή αυτοί αποφασίσανε και μετά δεν τους πληρώσανε. Τους πληρώσανε όλοι μαζί. Δηλαδή είχε γίνει και αυτό. Μην το ξεχνάμε.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Δεν σε ακούω καλά, Δημήτρη.
0: Θα τα πούμε, λέω. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι, είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Δεν με ακούς καλά. Τι εννοείς?
1: Έγινε. Τις ακούω με διακοπές.
0: Α, οκ. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Φιλιά, γεια χαρά.

0: wanted you for my girl. And when you said yeah, I just couldn't care about anybody else in this world alone. You smiled at me, baby, and I could see my life planned out ahead. You took my hand and it felt so good, and this is what you said. Baby, won't you be my man? Έχοντας μπει εσύ ως το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, θα το αφιερώσουμε στους καλούς συναδέλφους που καλύπτουν διοργανώσεις στο εξωτερικό με πολύ έντονη συμμετοχή των ελληνικών χρωμάτων και με επιτυχίες, ξεκινώντας με τον Θοδωρή Φελάνη, ο οποίος είναι όχι πολύ μακριά, αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός, εδώ στην γειτονική Ιταλία, καλύπτοντας τους μεσογειακούς αγώνες. Είχαμε χθες προαναγγελία της πάλης, η οποία τα πήγε περίφημα, Θόδωρε. Δεν ξέρω τι λέει το μενού για τις επόμενες ώρες και μέρες. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας από το Ταράντο. Χθες τα λέγαμε από την Μαρτίνα Φράγκα, όπως σωστά ανέφερες, γιατί εκεί γινόταν οι αγώνες πάλης. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά οι αθλητές μας. Ο Κουγιουμτζίδης, χρυσό μετάλλιο, ο Γκουρουγλίεφ. Είχαμε εξαιρετικές εμφανίσεις από τα παιδιά της πάλης και μάλιστα περιμένουμε και σήμερα από την νεαρή, την 18χρονη, την Γκίκα μετάλλιο. Έχει προκριθεί στο τελικό. Είναι η πιο μικρή αθλήτρια της αποστολής. Κατάφερε να προκριθεί χθες, να πλασαριστεί στο μεγάλο τελικό. Οπότε έχουμε μετάλλιο σήμερα σίγουρα ξανά στην πάλη από την νεαρή αθλήτρια. Συνεχίζονται λοιπόν οι αγώνες. Να σας πω ότι σήμερα υπήρχε αγωνιστική δράση σε διάφορα αθλήματα. Στην Ξηφασκία φυσικά, να μην ξεχάσω, χρυσό μετάλλιο χθες, Κατερίνα Κόντο Χριστοπούλου, χρυσό στο Ξύφος Ασκήσεως. Είχαμε την ευκαιρία μάλιστα να μιλήσουμε μαζί της. Αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους συναθλητές της, τον προπονητή της, ο οποίος είναι και πατέρας της. Και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει επίσης παρουσία των Ελλήνων αθλητών στην ρυθμική γυμναστική, στο handball, παίζουμε με την Αλγερία, σκοποβολή, έχουμε τένις, έχουμε ρυθμική. Εκεί που περιμένουμε μετάλλια είναι σε αυτό που ανέφερα δηλαδή την πάλη και στην κολύβηση ξανά, καθώς μεγάλα νόματα της κολύβησης, όπως είναι ο Σίσκος, όπως είναι ο Χρήστου, όπως είναι η Άννα Τουντουνάκη, θα αγωνιστούν το απόγευμα εδώ στην Μαρτίνα Φράγκ, συγγνώμη, εδώ στο Τάραντο, γι' αυτό και ήρθαμε στο Τάραντο. Έχουμε κάποιες δυσκολίες στο κομμάτι επικοινωνίας, επαφής με τους αθλητές. Ξέρετε, εδώ το ξύμορο στην συγκεκριμένη διοργάνωση είναι ότι το Ολυμπιακό χωριό είναι πλωτό. Οι αθλητές μας μένουν στην ναυτική βάση του Τάραντο σε δύο μεγάλα κρουαζιερόπλια, εκ των οποίων το ένα είναι, εντάξει, είναι αρκετά μεγαλύτερο.
0: Δεν περιγράφεται.
1: Είναι μια νέα συνθήκη την οποία ξέρεις και οι αθλητές που θα έχουν να συνηθίσουν, αλλά επειδή είναι ναυτική βάση υπάρχουν συνεχείς διαρκείς έλεγχοι, δεν μπορείς να προσεγγίσεις εύκολα το σημείο. Δηλαδή εμείς κάποιες φορές που θέλουμε για συνεντεύξεις να πλησιάσουμε αθλητές δεν είναι καθόλου εύκολο. Τώρα μέσα η ζωή μας έγινε μια ξενάγηση την πρώτη μέρα από τους διοργανωτές. Έχει ενδιαφέρον γιατί έχει ενοικιαστεί από έναν Σαουδάραβα αυτό το μεγάλο του κρουαζιερόπλου. Οι Ιταλοί δεν ήταν έτοιμοι να δημιουργήσουν ένα Ολυμπιακό χωριό. Δεν υπήρχαν οι εγκαταστάσεις, δεν υπήρχαν και τα χρήματα. Και τι κάναν, να βλώσαν δύο τέτοια πλοία προκειμένου να μείνουν οι αθλητές. Η αλήθεια είναι ότι κόντεψαν να μην χάσουν τη διοργάνωση. Είχαν αναλάβει το 2021 και μόλις τα τέλη του 2023 άρχισε κάτι να κινείται και την τελευταία στιγμή, εν πάση περιπτώσει, γίνανε όλες οι ενέργειες ώστε να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα οι αγώνες να πάνε από το Τάραντο στην Νάπολη, γιατί εκεί είχε γίνει πανεπιστημιάδα και υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα εγκαταστάσεων κυρίως. Λύσαν λοιπόν το πρόβλημα του μεσογειακού χωριού με αυτόν τον τρόπο. Αυτό βέβαια δημιουργεί, όπως είπα, κάποιες δυσκολίες σε εμάς για την επικοινωνία, για την επαφή. Τώρα η ζωή μέσα του κρουαζιερόπλου, ναι, έχει πισίνες, έχει όλες τις ανέσεις που έχει ένα μεγάλο κρουαζιερόπλου, θα έχει ψυχαγωγίας, καφέ, εστιατόρια, αλλά και οι ίδιοι αθλητές έχουν διαρκώς αυτό το βάστανο των συνεχών ελέγχων με μηχανήματα, ξέρεις, σαν αυτά που υπάρχουν στα αεροδρόμια, τα οποία περνούν δύο και τρεις φορές για να μπορέσουν να βγουν εκτός. Αυτά να γυρίσουμε λοιπόν στο αγωνιστικό. Η χώρα μας έχει ήδη 20 μετάλλια, εκ των οποίων τα 8 είναι χρυσά. Είμαστε στην τρίτη θέση της κατάταξης. Προηγείται η Ιταλία, ακολουθεί η Τουρκία, στη συνέχεια είναι η Ελλάδα. Όμως θα αυξηθούν αυτά τα μετάλλια το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς το απόγευμα ετοιμαζόμαστε αρχικά για κολύβηση και στη συνέχεια για την πάλι ξανά.
2: Ωραία. Θόδωρε, ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Μια χαρά.

0: Λοιπόν, και από τους μεσογειακούς αγώνες στη γειτονική Ιταλία και στο Τάραντο, ανεβαίνουμε πιο βόρεια, ελπίζουμε πιο δροσερά, για να συναντήσουμε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας την Ευγενία Γίτα, εκεί που διεξάγεται αυτές τις ημέρες το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Έχω την αίσθηση τώρα, αν τα διάβαζα καλά, ότι είχαμε προκρίσεις μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες των τελικών, αλλά ο άνθρωπός μας εκεί είναι η Ευγενία και θα μας δώσει τώρα αναλυτικά την εικόνα. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, από την Ολλανδία, το Άμστερνταμ. Βρισκόμαστε στο κοπηλατοδρόμιο Bosman. Είναι το αρχαιότερο τεχνητό κοπηλατοδρόμιο που έχει κατασκευαστεί. Το 1936 φιλοξενεί παγκόσμιο πρωτάθλημα για τρίτη φορά. Πρώτη ήταν το 1977, η δεύτερη ήταν το 2014, πριν 12 χρόνια, όπου η Ελλάδα πανηγύρισε την κατάκτηση δύο μεταλλίων, ένα στο τετραπλό σκιφ ανδρών και ένα στο μονό σκιφ των γυναικών με την Κατερίνα Νικολαίδου. Και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε αυτή την καλή παράδοση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Υπενθυμίζουμε πέρυσι το Παγκόσμιο της Αγκάης, ο Ντούσκος είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Θες λοιπόν, έχουμε πρεμιέρα με τρία πληρώματα. Έξι είναι στο σύνολο, 12 οι αθλητές, δύο προκρίσεις, ένας αποκλεισμός για εκατοστά του δευτερολέπτου. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο πρωταθλητής Ευρώπης στο σκιφ ελαφρών βαρών, προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του αγωνίσματος. Ενώ την πρόκληση με τον 10ο καλύτερο χρόνο πήρε και το πλήρωμα των Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα. Πήρε το βάφτισμα του πυρός ο Πιτυρικάς, ο Μπούρκα, σε παγκόσμια διοργάνωση και φιλοδοξούν και αυτοί να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Αντίθετα, τα κορίτσια η Μιλένα Κοντού με την Ευαγγελία Αναστασιάδου για 100 δευτερολέπτου δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκληση στα ημιτελικά του αγωνίσματος, καθώς εδώ πέρα τα τερτύπια του καιρού δυσχεραίνει τις προσπάθειες των κοπηλατών. Έχουν πολύ κόντρα άνεμο και αυτό δεν τους βοηθάει να κάνουν τις επιδόσεις που θέλουν. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα επίσης για τα ελληνικά χρώματα. Το τετραπλό σκιφ των γυναικών, αποτελούμενο από τις Ζωή Φίσου, Ελένη Διαβάτη, Αλία Λυκομήτρου και Χριστίνα Μπούρβου, προκρίθηκε στα ημιτελικά με τον πέμπτο χρόνο. Και φιλοδοξεί είναι ένα νέο πλήρωμα το οποίο δοκιμάζεται. Το είδαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε πριν ένα μήνα, που κατέκτησε την έκτη θέση, δοκιμάζεται απέναντι σε υπερδυνάμεις του χώρου και φιλοδοξεί αυτό το πάντρεμα που έχει κάνει ο Τζιάννη Ποστιλιώνε στη νέα γενιά με την παλιά φρουρά να αποδώσει καρπούς. Εύκολα προκρίθηκαν στον τελικό, στην δίκοπο ελαφρών, στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών, η Γαβριέλα Λιόλιου με την Πασχαλίνα Μουρατίδου. Είναι δύο 19χρονες, οι οποίες έχουν εντυπωσιάσει φέτος κατηγορίες τους, όπου και αν αναγωνίστηκαν έφεραν επιτυχία για τη χώρα μας και ευελπιστούμε στο τελικό της Πέμπτης να πανηγυρίσουμε και το πρώτο μετάλλιο εδώ πέρα στο Bosman του Άμστερνταμ.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ευγενία, από τώρα μπορούμε αύριο τέτοια ώρα να σε ξαναέχουμε στον αέρα, να πανηγυρίσουμε και μαζί, αν έχει κάτι. Ωραία.
1: Αύριο ξεκινάει και τον αγώνα του και ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Άρα και Ευγενία Γίτα αύριο εκεί στο παρά 20 παρατέταρτο θα έχουμε την ευκαιρία να σε ακούσουμε και πάλι. Ευγενία, σε ευχαριστούμε θερμά. Γεια και χαρά.
1: Να είσαι καλά. Γεια.

Μπαίνουμε σιγά σιγά και σε ρυθμούς μετρό Θεσσαλονίκης. Στις 27 Αυγούστου, σε δύο μέρες, δηλαδή όχι αύριο μεθαύριο, η μεγάλη είδηση είναι ότι η Καλαμαριά, η επέκταση της Καλαμαριάς μπαίνει και επισήμως στον χάρτη του μετρό Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στο σταθμό της Μίκρας, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο χώρο ταξικά σταθμό της επέκτασης. Είναι 5 νέοι σταθμοί, περίπου 5 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής θα προσθεθούν στο δίκτυο, με τη Μίκρα πια να συνδέεται απευθείας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και με τον σιδηροδρομικό σταθμό. Είμαι σίγουρος ότι όπως έγινε και με τη βασική γραμμή, έτσι και τώρα με την επέκταση θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο όμως θα κορυφωθεί όταν η Θεσσαλονίκη θα μπει σε full ρυθμούς δράσης, κάτι το οποίο γίνεται παραδοσιακά με την έλευση του Οκτωβρίου, γιατί υπάρχουν στην πόλη οι ειδικές συνθήκες του Σεπτέμβρη, που σημαίνει ΔΕΘ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ΔΕΘ και να περάσει και αυτό το κομμάτι σε full ρυθμούς, η Θεσσαλονίκη κινείται κυρίως από τον Οκτώβρη και μετά, οπότε και περιμένουμε έτσι την πρώτη αποτίμηση της επέκτασης του μετρό. Ελπίδα όλων βεβαίως είναι να γίνει πράξη αυτό που έχει υποθεί από τα χείλη των επισήμων, είναι το μετρό να μετακινηθεί πλέον, τουλάχιστον ο σχεδιασμός και οι εργασίες, στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, και να υπάρχει και εκεί η αντίστοιχη πρόοδος, ώστε κάποια στιγμή να καλυφθεί και αυτό το τεράστιο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει την κάλυψη όσον αφορά πάντα το μετρό. Να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν και διαφοροποιήσεις στα δρομολόγια του ΑΣΤ από τη στιγμή που η επέκταση της Καλαμαριάς μπήκε και ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά. Εδώ είμαστε σε κάθε περίπτωση να τα παρατηρούμε όλα αυτά που σχετίζονται με τη μετακίνηση των Θεσσαλονικαίων και να δίνουμε το όποιο ρεπορτάζ, όπως επίσης και τα όποια παράπονα, αν βεβαίως αυτά προκύψουν.

Λοιπόν, με την βοήθεια του Περικλή, Περικλή, τελειώσαμε. Κλείσαμε. Μπορούμε δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα. Ωραία. Με την βοήθεια της μουσικής και του Περικλή φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, 4:56 πρώτα λεπτά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, εδώ στον 102 FM της R3, στην εκπομπή Σύστημα 352. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις και βεβαίως το υπόλοιπο πρόγραμμα, ενημερωτικό αλλά ταυτόχρονα και ξεκουραστικό, θα μπορούσε κάποιος να πει, εδώ από τον 102 FM της R3. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, κοντά σε σπίτια, ήχησε το 112, μήνυμα απομάκρυνσης. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν, τονίζεται, και να πάνε προς τη Λεωφόρο Λαυρίου. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ενώ ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη κάνουν ρήψεις νερού. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Εκεί κάνουν ρήψεις 7 εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές σε Ξηρολίβαδο Βέρειας, στην περιοχή Κρία Βρύση του Δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα, που καίει σε δασική έκταση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, τόνισε, 3 δις ευρώ το χρόνο, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει στο σύνολο της κοινωνίας. Την ίδια ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεις στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλά, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι χειμώνας που ξεκινά είναι χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Ο Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αξίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων συνεχίζεται, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της ενδιαστάσης σύζυγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Εις βάρος του, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας, χωρίς τη συνένεσή του, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 44χρονος παρέμεινε υποκράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε και ο ίδιος το δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως τη Μαρινέλα, τη Γκέτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, καθώς και με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Το 2007 κυκλοφόρησε ο 10ος δίσκος του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει εταιρείες σε Hong Kong και ηπειρωτική Κίνα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πλήττουν μεγάλους κινέζικους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το Πεκίνο χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις μονομερείς και αντίθεται στο διεθνές δίκαιο και ζητά αποκλιμάκωση της επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Εντός των τυχών και πάλι, νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά εθερίως προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, κυρίως το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με έθριο γενικά καιρό, αλλά λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. Πέμπτη, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής κοντά σε σπίτια ήχησε το 112 με μήνυμα απομάκρυνσης. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και πάνω από τον αύσταθμο της Αλαμίνας στην περιοχή Ελληνικό. Ήχησε 2 φορές το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα. Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 10 μέσα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη επίσης είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην Στεφάνη καθώς και στο ξυλό Λίβαδο Βέρειας και στην περιοχή Κρία Βρύση του Δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα, όπου και η δασική έκταση. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη με επίκεντρο την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Αγίων 10 του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, είπε, 3 δισεκατομμύρια τον χρόνο και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους στο σύνολο της κοινωνίας. Την ίδια ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και στις συντάξεις και στους εργαζόμενους. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, στη τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινά είναι χειμώνας μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλο να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αξίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε ελέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσεις πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Η εκδίκαση των πλημελιματικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει αναβλήθηκε εκ νέου αυτή τη φορά λόγω απουσίας της καταγγέλουσας. Υπό αυτές τις συνθήκες το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο που παραπέμφθηκε να δικαστεί ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα. Πάντως οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν έως την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω ξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ο γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε και ο ίδιος το δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους τραγουδιστές αλλά και με τον πατέρα του. Το 2007 κυκλοφόρησε τον 10ο δίσκο του. Στον διεθνή χώρο, ο διευθυντής της ΣΥΑ ταξίδεψε σήμερα στην Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News σε ανάρτησή του στο X, επικανούμενος μη κατανομαζόμενες πηγές. Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Πτήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης σε λίμνη Αμερικής, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πλέον πολλές δουλειές με το Οντάριο, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Εντός των τυχών και πάλι, τριετές μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας πόλης περισσότερο εκπαιδευμένης, οργανωμένης και έτοιμης να ανταποκριθεί στα κρίσιμα πρώτα λεπτά ενός επείγοντος περιστατικού, θα υπογράψουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Η τελετή υπογραφής θα γίνει την Τετάρτη στις 12 στο νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το ξημέρωμα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με λίγες παροδικές νεφώσεις, ανέμους μεταβλητούς 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
10: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡ 3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡ 3. Και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη και 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Νωρίτερα ήχησε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας κοντά σε σπίτια. Νωρίτερα ήγησαν δύο μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Κάνουν ρήψεις 9 εναέρια μέσα. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα βρίσκεται αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιού δικείου, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντας τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας, γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Γενικά έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Νωρίτερα είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας που επεκτάθηκε και στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, ενώ ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ κάνουν ρήψη σε 9 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και υπεραιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσοι αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής, καθώς και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το Μετρό Θεσσαλονίκης ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με τη νέα διαδρομή να αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες καθώς και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίο δικείο που παραπέφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν έως την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μεταφέροντας στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 2 ανδρών, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 90. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

There is a house in New Orleans. They call the rising sun.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Στο μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 28 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί περιοδικά 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Νυχτερινός αποκλεισμός θα εφαρμοστεί σε τμήμα του περιφερειακού Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης αλλά και της Θεσσαλίας γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπουφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Εν τω μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα. Δεν προκαλεί ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη δύο δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 νέων σταθμών Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεγγή Πέμπτη. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος ένας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του 38χρονου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Σύμφωνα με την Ελλάς, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή τους φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένος και να τους τρομοκράτησε προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ελλάς, διερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να το αποσπάσει 800 ευρώ. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από δύο χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω εφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. Και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνη, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά, καθώς από σήμερα ο κόσμος της μουσικής είναι φτωχότερος. Το λέμε συχνά όταν φεύγει κάποιος καλλιτέχνης, πολλές φορές δεν το εννοούμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει 100%. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα της Κάντρι, η Ντόλι Πάρτον. 80 ετών ήταν, είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και ψυχολογικά δεν ήταν καλά μετά την απώλεια του σύζυγου της. Στην Αμερική την λάτρευαν σαν Θεό. Ήταν, είναι και θα είναι από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες παγκοσμίως, 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και δεκάδες τραγούδια που φτάσανε στο νούμερο 1 των charts. Πολλά τραγούδια της έκαναν δεύτερη καριέρα με τη φωνή άλλων καλλιτεχνών, με χαρακτηριστικότερο το I Will Always Love You με τη Whitney Houston, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά. Καλό ταξίδι στο φως και φυσικά δεν θα την ξεχάσει ποτέ κανείς.

Έτσι λοιπόν αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, από σήμερα η καλλιτέχνης που το έγραψε και η τραγουδίστρια φυσικά που το απογείωσε, η Whitney Houston, δεν είναι πια μαζί μας. Όμως το τραγούδι θα μείνει για πάντα, όπως και δεκάδες επιτυχίες και από τις δύο τραγουδίστριες που πολύ αγαπάμε. Ο Παναγιώτης Ομανής συνεχίζει να είναι προκλητικός και να στέλνει βίντεο από εκεί που κάνει διακοπές. Βλέπω κάτι ωραία φεγγάρια, βλέπω κάτι λιμάνια, κάτι πλοία. Μας στέλνει την αγάπη του, λέει, μαζί και από όλη την παρέα που είναι μαζί, να διασκεδάζετε, να περάσετε καταπληκτικά, να ξεκουραστείτε, να φάτε πολύ, να πιείτε πολύ και να πάρετε και μετά ταξί. Μη ρισκάρετε να οδηγήσετε. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078228. Και δεν πέθανε μόνο η Ντόλι Πάρτον σήμερα. Έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο Δημήτρης Κόκοτας, σε ηλικία 57 ετών. Φυσικά γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Έμεινε, όπως λένε οι γιατροί, για περίπου 8 λεπτά νεκρός κατά τη διάρκεια των δοκιμών για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε σήμερα από συμπτικό σοκ. Αγαπημένος καλλιτέχνης με σπουδαίες επιτυχίες στη δεκαετία του 90s και των early Zeros, πολύ αξιοπρεπής, πολλοί το συγκρίνανε άδικα με τον πατέρα του, να συγκρίνεται, παιδιά, δεκαετίες. Άλλα τραγούδια, άλλοι δημιουργοί γράφανε στο Σταμάτη Κόκοτα, άλλοι δημιουργοί γράφανε στο Δημήτρη Κόκοτα. Σημασία έχει ότι ποτέ δεν ακούστηκε κάτι κακό για το συγκεκριμένο τραγουδιστή. Γέμιζε τα κέντρα διασκεδάσεως που εμφανιζόταν, ήταν πολύ δημοφιλής, ήταν μέχρι και τώρα πάρα πολύ δημοφιλής. Όταν εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο σόου, πολύ ενθουσιάστηκαν που τον ξαναείδαν στο προσκήνιο. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και θα ακούσουμε και ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια.

Φαίνεται πως ο Δημήτρης Κόκοντας είναι αγαπημένος πολλών, καθώς ο Βασίλης που είναι οδηγός ταξί και μας ακούει την ώρα που εργάζεται, μας ζητάει να παίξουμε από Δημήτρη Κόκοντα την Ανεμόνα, καθώς θυμάται ότι το αφιέρωνε στον έρωτά του στα σχολικά χρόνια. Και εγώ έχω μια ιστορία με τον Δημήτρη Κόκοντα. Ήταν τα πρώτα μπουζούκια που είδα έκτη δημοτικού, με πήγε ο πατέρας μου στην Αθήνα που εμφανιζόταν πρώτο όνομα Βασίλης Καράς, δεύτερο και τη Γαρμπή, τρίτο Δημήτρης Κόκοντας. Και είχα περάσει καταπληκτικά. Είχα μαγευτεί πραγματικά. Θα το ακούσουμε το τραγούδι, το έχουμε βρει ήδη. Μάλιστα λέει ο Βασίλης ότι με έχει πάρει κούρσα. Βασίλη, μάλλον με μπερδεύεις, γιατί σπανίως παίρνω ταξί. Έχω να πάρω ταξί αιώνες. Τι να σου πω, εγώ δεν σε θυμάμαι. Η Χρυσάνθη μας στέλνει ότι είμαστε η καλύτερη συντροφιά για την πρώτη εβδομάδα δουλειάς, λέει, μετά από άδεια, και είναι δύσκολη η επιστροφή. Χρυσάνθη, πάντα να σκέφτεσαι τι είναι δυσκολότερο, να είσαι άνεργος ή να γυρνάς μετά από άδεια στην εργασία σου. Νομίζω το δεύτερο είναι ευκολότερο. Πάμε να δούμε τι έγινε με τον καύσωνα σήμερα. Ψήθηκε όλη η χώρα. Πιο αισθητός έγινε ο καύσωνα στην Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφηκαν θερμοκρασίες σε αρκετά μέρη πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο έφτασε στους 38,6. Η Αθήνα πλησίασε το 40, αλλά δεν το έφτασε. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές που ψήθηκαν. Η Σκάλα Μεσσηνίας είχε 41,5 βαθμούς Κελσίου. Το Αστέρι Λακωνίας 41,4. Η Σπάρτη 41,1. Η Σκάλα Λακωνίας 40,7. Η Στεφανιά Λακωνίας 40,5. Και πάμε στην Ηλία τώρα, όπου είχε 40,3 βαθμούς, στην Πάτρα 40,3 και στην Αιτωλοκαρνανία 40,2. Για όσους πιστεύετε ότι ο καύσωνας ήταν κάτι περαστικό και ότι θα πέσει η θερμοκρασία, κάνετε λάθος. Μέχρι και την Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και τους 42 βαθμούς. Θα κάνει μια μικρή παύση Σαββάτο Κυριακή και Δευτέρα ξαναξεκινάει δυνατός καύσωνας που ενδέχεται να πλησιάσει, λέει, και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα μπει ο Σεπτέμβρης με πολύ ζέστη, θα δοκιμάσει τα νεύρα μας και τις αντοχές μας, αλλά τι να κάνουμε, όλο το καλοκαίρι το βγάλαμε σχετικά εύκολα χωρίς υψηλές θερμοκρασίες, οπότε να μην παραπονιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε την Ανεμόνα που ζήτησε ο Βασίλης.

Πονούσε ο Βασίλης στο σχολείο, από ό,τι κατάλαβα, από τους στίχους του τραγουδιού. Και από τον Βασίλη, που είναι οδηγός ταξί και μαζί της Δημήτρη Κόκοτα, πάμε σε έναν άλλον οδηγό ταξί, όπου του πέρασαν χειροπέδες, καθώς πήρε μια διαδρομή, μια οικογένεια από το Ισραήλ, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα σε ένα πάρα πολύ γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Και όταν έφτασε, ο 30χρονος οδηγός ταξί σταμάτησε αρκετά μέτρα πριν το ξενοδοχείο, του ζήτησε 800 ευρώ, δεν είχαν πάνω τους τόσα οι άνθρωποι, και με τη χρήση βίας και με λεκτική βία και απειλές, κατάφερε και τους απέσπασε όλο το χρηματικό ποσό που είχαν μέσα στο πορτοφόλι τους, συγκεκριμένα 600 ευρώ. Τότε μόνο τους άφησε να πάρουν τις αποσκευές τους. Οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στο ξενοδοχείο και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μετέβη εκεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Συντάγματος. Κατήγγειλαν το περιστατικό, έψαξαν να τον βρουν τον οδηγό ταξί, τον βρήκανε. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Από ό,τι φαίνεται, το είχε ξανακάνει και σε μια οικογένεια από τον Καναδά, όπου τότε τους είχε ζητήσει για την ίδια διαδρομή 800 ευρώ και τους τα απέσπασε. Και τότε είχε καταγγελθεί, αλλά αφήθηκε ελεύθερος. Οπότε, τι μας μαθαίνει αυτή η ιστορία? Όταν συλλαμβάνεται κάποιος για κάτι, τουλάχιστον πρέπει να λαμβάνει μια ποινή, όποια και αν είναι αυτή, για να συμμορφώνεται.

Και από τον ασυνείδητο οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας, θα σας πάω στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Κυπαρίσι, ένα χωριό του Δήμου Δυρφιών Μεσαπίων, όπου δύο άντρες πήγανε στο καφενείο να πιούνε τον καφέ τους. Μετά τον καφέ αρχίσανε τα τσίπουρα, άρχισαν να μιλάνε και εκεί πάνω στη κουβέντα πιάστηκαν σε καυγά, είχαν μια λεκτική αντιπαράθεση, δεν τα βρίσκαν εκεί με την πολιτική κατάσταση της χώρας, ανταλλάξανε βαριές κουβέντες, επενέβησαν οι συγχωριανοί να τους κατευνάσουν το έντονο ταπεραμέντο τους, αποχώρησαν από το καφενείο, ένας πήγε στο σπίτι του, άλλος από την άλλη διαδρομή, όμως δεν μπόρεσε να ηρεμήσει ο πρώτος που αποχώρησε, πήρε ένα μπιτόνι από ένα βενζινάδικο, πήγε στο σπίτι του ανθρώπου που είχαν διαπληκτισμό, έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο δίπλα σε μια δασική έκταση. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική, γιατί φοβήθηκαν ότι θα ξεσπάσει η πυρκαγιά στο δάσος και μετά πώς θα την ελέγξουν, καθότι ήταν και νύχτα. Έφτασε η πυροσβεστική άμεσα, έσβησε τη φωτιά σχετικά γρήγορα, το αυτοκίνητο σχεδόν καταστράφηκε 100%. Το ψάξαν τον άνθρωπο μέσα στη νύχτα να το βρούνε, δεν τον έβρισκαν. Τον βρήκανε αργά τα ξημερώματα, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, θα του αποδοθούν ποινικές διώξεις για εμπρισμό από πρόθεση και αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν δεν είχε φτάσει εγκαίρως η πυροσβεστική και θα είχαμε έναν ακόμη τραγικό απολογισμό σε χαμένη δασική έκταση από έναν, πώς να το χαρακτηρίσω επίοικος, από έναν ηλίθιο που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι σε όλους τους δήμους στη χώρα μας είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Πολυγύρου και δεν σηκώνω κουβέντα πάνω σε αυτό. Όλο το καλοκαίρι ξεστήνουν εξαπλώστρες που είναι χτισμένες σε αμμουδιές περιοχών της Χαλκιδικής, παράνομα φυσικά, και όλο την επόμενη μέρα τις ξαναβρίσκουν στην ίδια θέση χτισμένες και πάλι. Σήμερα λοιπόν είχαμε και πάλι απομάκρυνση ομπρελών και εξαπλωστρών που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην παραλία στις καλύβες Χαλκιδικής αυτή τη φορά. Η παρέμβαση γίνεται για απελευθέρωση κοινόχρηστων τμήματων του Αιγιαλού. Βρέθηκαν αρκετά συνεργεία του Δήμου από νωρίς το πρωί, ξυλώνοντας πακτωμένες ομπρέλες, οι οποίες ήταν μάλιστα κλειδωμένες. Κάποιες, αρκετές, δεκάδες λέει, ήταν μέχρι και τσιμεντωμένες. Τις είχαν χτίσει με τσιμέντο για να μην μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα. Η επιχείρηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου ενός χιλιόμετρου. Αν δείτε τις εικόνες, οι ομπρέλες και οι εξαπλώστρες που μαζεύτηκαν είναι εκατοντάδες, δηλαδή εικόνες απογοητευτικές. Σημασία έχει την επόμενη μέρα που θα πάνε να ξαναστήσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι τις ομπρέλες του, γιατί αυτό το πράγμα γίνεται, αν δεν έχετε καταλάβει. Κυνήγι αστυνομικού κλέφτη γίνεται. Το βράδυ ξεστήνουν, το πρωί ξαναστήνουν. Να υπάρχει και κάποια τιμωρία. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για ποινή σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να προβλεθεί από κάποιο νόμο οι άνθρωποι που αυθαιρετούν και πιάνουν χώρο σε παραλίες οι οποίες ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό και όχι σε αυτούς που θεωρούν σε αυτούς τους εξυπνότερους, κάπως πρέπει να τιμωρούνται για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.

Αύριο είναι η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ. Αν θέλει να κουνήσει το σεντόνι του Champions League φέτος το χειμώνα, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεύκης Σόφιας αύριο στις 10:00 το πρώτο μάτς. Η ΑΕΚ δεν το συζητούμε ότι είναι ανώτερη από την Λεύσκη, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ ποιοτική η ΑΕΚ από το κέντρο και μπροστά. Φτάνει να μπει αποφασισμένη και να διεκδικήσει τον γκολ από πολύ νωρίς για να τη φύγει και το άγχος. Επαναλαμβάνουμε, είναι ένα επίπεδο πάνω η ΑΕΚ, αλλά αυτό στα χαρτιά πρέπει να το δείξουν και μέσα στο γήπεδο. Την Πέμπτη ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει την καλή εμφάνιση που έκανε την Κυριακή απέναντι στο Λεβαδιακό. Αντιμετωπίζει στις 8 η ώρα στην Νορβηγία την Μπραν, 1-1 το πρώτο μάτς. Ο σοβαρός ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων και των πολλών λαθών στα πρώτα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορεί και να κινδυνεύσει να μείνει εκτός conference, κάτι το οποίο θα είναι καταστροφικό για τη φετινή χρονιά. 8 η ώρα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός στην Γκράλοβε, που προηγήθηκε με 2-0 μέχρι και το 85 και δέχτηκε μέσα σε 5 λεπτά 2 γκολ και ισοφαρίστηκε και θα πρέπει να παλέψει για την είσοδό του στο conference και αυτός μέσα στη Τσεχία. Είχε την νίκη στα χέρια του και την έδωσε στους αντιπάλους. Κάτι μου λέει ότι θα περάσουν και οι τρεις ομάδες και μαζί με τον Ολυμπιακό που θα συνεχίσει στο Europa League και τον Όφη που από ό,τι φαίνεται θα περάσει, κέρδισε 3-0 στο πρώτο μάτς και δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στο παιχνίδι της Πέμπτης. Θα πάμε στην Ευρώπη με 5 εκπροσώπους. Κάτι το οποίο είναι ένα καλό σενάριο για να μην ξεχνάμε, κυνηγάμε την 10η θέση και είμαστε αρκετά μακριά από αυτήν.

Διαβάζω εδώ ένα ρεκόρ που καταγράφηκε το 2025 στη χώρα μας, αρνητικό ρεκόρ. Φέτος το 2025 πήρανε φωτιά στον δρόμο εν κινήση τα περισσότερα αμάξια από ποτέ. Συγκεκριμένα 1616 αμάξια λαμπάδιασαν εν κινήση στη χώρα μας. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Η λόγη είναι πάρα πολύ απλή. Έχει γεράσει ο στόλος των ελληνικών αμαξιών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Παλιά αλλάζανε αμάξια πριν καν το περάσουν, χρειαστεί να το περάσουν εκταίο. Τώρα τα περισσότερα αμάξια τα κρατάνε οι οδηγοί 15 μέχρι και 20 χρόνια. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σπορ της απέκτησης ενός αυτοκινήτου. Δεν τα κάνουν σερβις. Και πάλι το κόστος του σέρβις είναι ένας από τους λόγους που οι οδηγοί αμελούν να συντηρούν το αυτοκίνητό τους. Φυσικά παίζει ρόλο οι ακραίες θερμοκρασίες που υπάρχουν στους δρόμους. Το ότι εμείς έχουμε βαθμούς 35 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο, δεν σημαίνει πως το δρόμο είναι η ίδια θερμοκρασία. Εκεί μπορεί η θερμοκρασία να φτάνει και τους 50 και τους 55 βαθμούς, κάτι το οποίο επηρεάζει αρνητικά το αυτοκίνητο. Οι δύο όμως κυριότεροι λόγοι είναι η ηλικία του αυτοκινήτου και η κακή συντήρηση και η έλλειψη συντήρησης που πλέον παίρνει διαστάσεις επιδημίας στους Έλληνες οδηγούς.

πω μόνο το τηλέφωνο επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Αφήνω το στούντιο να έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλά πύρινα μέτωπα ξέσπασαν το μεσημέρι και το απόγευμα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Φωτιές εκδηλώθηκαν κοντά στον ναύσταθμο Σαλαμίνα στην περιοχή Ελληνικό, στο Καλοπήγαδο Κερατέα στην περιοχή Άγιοι 10 και στο χωριό Παρανύμφη Ηρακλείου Κρήτης, στη Στεφάνη Βιωτία, στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας και στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Αυτή την ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι οι φωτιές στο Καλοπήγαδο Κερατέα στην περιοχή Άγιοι 10 και στο χωριό Παρανύμφη Ηρακλείου Κρήτης, ενώ βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές στη Στεφάνη Βιωτίας και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Σε εξέλιξη παραμένει ωστόσο η πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Μήνυμα από το 112 καλούσε προληπτικά όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη αλλά και τις οικογένειες. Ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χειμώνας που ξεκινά είναι ο χειμώνας της μεγαλύτερης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Μεγάλη είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τους αριθμούς, φέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο το Μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Παράλληλα επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει άμεσα. Ο Καναδάς θα επιβάλλει δασμούς από 15 μέχρι 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, περιγράφοντας λεπτομερώς την απάντηση της Οτάβας στους τελευταίους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε σήμερα από την Τεχεράνη ότι ελπίζει ότι σύντομα η χώρα του και το Ιράν θα ανακοινώσουν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ έπειτα από εβδομάδες συζητήσεων. Η μελλοντική διαχείριση των στενών και μια μόνιμη λύση θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Σουλτανάτου σύμφωνα με ανακοίνωση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας της Τρίτης. Και όσοι μας ακούσατε χθες, θυμάστε ότι σας είπαμε ότι βγαίνει σε δημοπρασία η μπάλα από το χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα, και θα πιάσει περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το θρυλικό Last Dance του 1998 από τους τελικούς απέναντι στους Utah Jazz θα βγει σε δημοπρασία. Η δημοπρασία θα κρατήσει 14 μέρες, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό γεγονός είναι. Πρόκειται για την λευκή φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς του NBA του 1998, συγκεκριμένα το τρίτο παιχνίδι απέναντι στους Utah Jazz. Η τιμή εκκίνησης είναι περίπου στα 8,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτοί που γνωρίζουν από δημοπρασίες περιμένουν να αγγίξει τα 15 εκατομμύρια δολάρια και να καταρρύψει κάθε ρεκόρ για μπασκετική φανέλα. Θα σας πω μετά ποιο είναι το ρεκόρ για φανέλα γενικά στον αθλητισμό. Δεν είναι η πρώτη φανέλα που πουλιέται από τον Μάικλ Τζόρνταν. Από τους συγκεκριμένους τελικούς, η φανέλα η κόκκινη που φορούσε στο πρώτο παιχνίδι πουλήθηκε το 2022 για 10 εκατομμύρια δολάρια. Έχει πουληθεί όμως και μια φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο Πανεπιστήμιο των North Carolina, όπου φίτησε, για 1,38 εκατομμύρια δολάρια. Η πιο ακριβή φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ όσον αφορά τον αθλητισμό ανήκει στο θρύλο του baseball, το Baby Ruth, πουλήθηκε το 2024 έναντι 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αλήθεια είναι πως αν είχα και εγώ 10-15 εκατομμύρια για πέταμα, θα την αγόραζα σίγουρα αυτή τη φανέλα. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι από τους αγαπημένους μου αθλητές, είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το μπάσκετ για πάντα. Και μιας και μιλάμε για Μάικλ Τζόρνταν, να σας πω ότι στο Earth 2 Sport δείχνει το Last Dance, το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν, τα τελευταία του παιχνίδια πριν αποσυρθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Εγώ θυμάμαι ότι όταν κυκλοφόρησε, γιατί πρώτα το έδειξε ένα γνωστή πλατφόρμα που μεταδίδει ταινίες και ντοκιμαντέρ, ξυπνούσα, επειδή έπιανα δουλειά στις 7, ξυπνούσα κάθε Δευτέρα, έβγαινε το καινούργιο επεισόδιο κάθε Δευτέρα στις 6 ώρα για να τον δω. Ήταν τόσο ενδιαφέρον, πραγματικά. Όσοι θέλετε να το δείτε, στο Earth 2 Sports και φυσικά και στο Earthflix.

Λένε πως οι Έλληνες μοιάζουν πάρα πολύ με τους Ιταλούς, κυρίως στην ευρηματικότητα που έχουν όταν πρόκειται για απατεωνιές. Βραβείο απάτης λοιπόν παίρνει ο Φράγκο Μαλόσο, ένας Ιταλός, ο οποίος στη γενέτειρά του, ένα γραφικό χωριό σε ένα λόφο, ιταλικό λόφο, έχτισε ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο και το πλάσαρε στους τουρίστες ως αρχαίο ελληνικό ιστορίας 2000 χρόνων τουλάχιστον. Μάλιστα, οι επισκέπτες αυτοί που το επισκέφτηκαν βάζανε και διθυραβικές κριτικές και 5 αστεράκια στο TripAdvisor. Μάζευε συνολικά καθημερινά πάνω από 200 τουρίστες. Και θα μου πείτε πού είναι το κακό. Ένας άνθρωπος αποφάσισε να φτιάξει ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο. Παντού στον κόσμο υπάρχουν αντιγραφές από αρχαία ελληνικά θέατρα και από άλλα μνημεία φυσικά, όπως τον πύργο του Άιφελ, το Σινικό Τείχος, πάρα πολλά, τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Ο συγκεκριμένος όμως, ο Φράγκο Μαλόσο, έλεγε ότι είναι αυθεντικό αρχαίο ελληνικό θέατρο. Είχε την ιστορία του και μάλιστα χρέωνε και τους τουρίστες για να το δούνε 48 ευρώ. Όταν αποκαλύφθηκε η απάτη, φυσικά η ιταλική δικαιοσύνη ανέλαβε το ρόλο της, το απίφθινε ποινή 2,5 ετών για παράνομη αποκόμιση κερδών με ψευδή στοιχεία, λέει. Ο συγκεκριμένος δήλωσε αθώος ότι δεν ήξερε ότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Το έκανε, λέει, από τη λατρεία του για τον ελληνικό πολιτισμό. Ναι, προφανώς. Επιτρέπεται να φτιάξεις ένα αρχαιοελληνικό θέατρο, να μοιάζει δηλαδή σαν αρχαιοελληνικό θέατρο, αλλά δεν επιτρέπεται να λες ότι είναι αληθινό και φυσικά δεν επιτρέπεται να χρεώνεις τους τουρίστες για να μπουν σε αυτή την περιοχή. Δεν ήταν μικρό, αν φαντάζεστε ότι ήταν ένα μικρό θεατράκι. 54.000 τετραγωνικά μέτρα ήταν. Έριξε δουλειά ο άνθρωπος, αλλά παρόλα αυτά δεν εκτιμήθηκε από την ιταλική δικαιοσύνη.

Και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει και τα έχεις ακούσει όλα, έρχεται ένας 35χρονος δημοτικός σύμβουλος από το Μάνχαϊμ της Γερμανίας να σε διαψεύσει πανηγυρικά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν δημοτικός σύμβουλος, ο Τζούλιαν Φεράτ, ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το δημαρχείο του Μάνχαϊμ για να φτιάξει ένα πάρτι, για να διοργανώσει ένα πάρτι ανταλλαγής συντρόφων. Ξέρετε, που πάνε ζευγάρια και έρχονται σε ερωτική επαφή με άλλα ζευγάρια. Και εκεί που νομίζανε όλοι ότι κάνει πλάκα, παρουσίασε ένα σχέδιο με όλες τις νομικές διαδικασίες όπου απαγορεύεται να του χαλάσουν το πάρτι. Δεν υπάρχει ούτε μία παράγραφο σε όλο το νομικό πλαίσιο του καταστατικού του Δημαρχείου που να απαγορεύει σε ώρες που δεν είναι σε λειτουργία να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Άρα θα γίνει. Ήδη 50 κάτοικοι του Μάνχαϊμ έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για την πρόταση και αφήσανε τα στοιχεία τους για να τους καλέσουν. Στόχος του γνωστού δημοτικού συμβούλου του Τζούλιαν Φεράτ, που είναι και φανατικός γυμνιστής και οπαδός της, των ομαδικών επαφών, είναι να κάνει το Μάνχαϊμ παράδεισο για swingers, δηλαδή για ζευγάρια που έρχονται σε ερωτική επαφή με ξένους. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη Γαλλία, είναι το θέρετρο Cap de la Hens, όπως λέγεται, και έχει, λέει, πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη για την πόλη. Παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο δείχνει ότι ετησίως θα έχει έσοδα περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αν πραγματοποιηθούν όσα ονειρεύεται. Ακούστε τώρα τι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η δήλωση που έκανε. Το ομαδικό σεξ με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν η απόλυτη έκφραση της εγκύτητας με τους πολίτες. Πώς περιμένετε να μας εμπιστευτούν αν δεν έχουν έρθει σε ερωτική επαφή, το λόγο αυτό το είπα αλλιώς, με εμάς. Ακούσατε τι είπε? Για να τους εμπιστευτούν οι πολίτες και να τους ψηφίσουν, πρέπει να έχουν έρθει και σε ερωτική επαφή μαζί τους. Μάλιστα, πρωτοποριακά πράγματα στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας. Έχουν ξεσηκωθεί φυσικά οι Γερμανοί, αλλά σας ξαναλέω, είναι τόσο, οι εφημερίδες γράφουν ότι είναι τόσο ικανός που έχει έτοιμη οποιαδήποτε νομική κίνηση που θα κάνει μετά, αν του το απαγορεύσουν. Σοβαρά μιλάει αυτός ο άνθρωπος και να δείτε που θα πραγματοποιηθεί.

Σημειώστε την ημερομηνία Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα γίνει

Λάρισα, Βόλο, Κατερίνη, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρες, Κοζάνη, Βέρεια, από τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Αλβανία. Αυτά είναι ήδη έχουν προγραμματιστεί, λέει, οι ημερήσεις εκδρομές από αυτά τα μέρη για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη μέρα. Όπως είπαμε, η πρώτη εκτίμηση μιλούν για 200.000 άτομα. Οι πολύ φιλόδοξοι λένε ότι θα ξεπεράσουν τους 300.000 κόσμο εκείνη τη μέρα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Καλό θα είναι να μην πλησιάσετε στο κέντρο αν δεν έχετε κάποια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εννοώ να μην πλησιάσετε με το αυτοκίνητο. Έτσι, τώρα πλέον έχουμε και μετρό. Και μετρό που φτάνει και στην Καλαμαριά. Και εγκαινιάζεται στις 27 Αυγούστου. Μην το ξεχνάτε.

Και μιας και αναφερθήκαμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, πάμε να δούμε το πρόγραμμα των συναυλιών που θα δούμε σήμερα φέτος στην έκθεση. Δεν αργεί, ξεκινάει, έχει εγκαίνεια η έκθεση, προετοιμαστείτε για μεγάλη ταλαιπωρία και για έλλειψη πάρκινγκ. Αυτά συμβαίνουν σε εμάς του Θεσσαλονίκης όταν ξεκινάει η έκθεση. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Καλώς ήλθατε, 1980. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Σταβέντο και Μαρσό. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου, Άνδρο Μάχη. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Ακύλας από τη Eurovision. Και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, κλείνουμε τις συναυλίες με τη Ρία Ελληνίδου. Κάθε χρόνο μαζεύεται πάρα πολύ κόσμο. Τα περισσότερα έσοδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι από αυτές τις συναυλίες. Το χαίρεται ο κόσμο και το στηρίζει αυτό το θεσμό και γι' αυτό συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Ζωή Κουτελομπούλου φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και στα δύο μέτωπα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία, ωστόσο, η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Παρόλα αυτά, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού καβάλας του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγκαίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντήσουν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία. Θα έχουμε περαιτέρω μείωση στους φορολογικούς συντελεστές, με έμφαση τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, αλλά η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε από την άλλη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας. Ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο διέταξε την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Ο Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 και φυλακίστηκε σε φυλακή ύψης της ασφαλείας στην Κωνσταντινούπολη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν σήμερα για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει έναν προσωρινό διάδρομο ρευσιπλοείας εντός των στενών του Ορμούς. Προβλέπει μεταξύ άλλων μια επιχείρηση από ναρκοθέτηση στο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς επισκέφτηκε σήμερα Ισραηλινά στρατεύματα που σταθμεύουν στη Νότια Συρία και επανέλαβε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διατηρήσει στην περιοχή στρατιωτικές δυνάμεις όσο εξακολουθούν να υπάρχουν απειλές για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάρκου που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, εκτίμησε με ανάρτησή του ότι παρατείνοντας το εμπορικό εμπάρκο, η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.